0: αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

βγάλω φρέγκα, έχω χρόνο. Θέλω ένα Range Rover και ένα M2. Κι όχι, μη μιλάς για δρόμο. Μη μιλάς γιατί είναι αστείο. Όλο μιλάει πίσω, πλάτα μα μου το παίζει φίλος. Τι να κάνεις μαζί μου, μπροστά μου φαίνεσαι λίγος. Μην το πάρεις προσωπικά, είναι

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Plus 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theskafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Μες στα χαράματα.

0: Plus 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

απόψε. Δεν μιλώ σε κανένα, δεν ακούω κανένα απόψε. Σαν τρελός μες τη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι, ζαλισμένο στο βήμα μου σερνώ. Κάπου κάπου ξεχνιέμαι,

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Λάς 99,4.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: θηρίο, το εθνικό θηρίο με στείλε στοιχείο.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Flash 99,4.
1: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
3: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
3: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
5: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
8: Από την καρδιά

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Από την καρδιά

αντιμιλώ. Που σε ρωτάω και απαντάς εκνευρισμένη, που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη, πίσω από μένα ένα όρατο εχθρό. Εγώ παρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις, πως μένεις πλάι.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε.
3: Πλαστικά.
2: Ναι.
3: Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
2: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
4: 8 με 9 το πρωί
3: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, είσαστε συντονισμένοι στον Flash 99 και 4 και είναι εκπομπή Πρωινή Παρέμβαση. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 9, στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία πάντα εδώ μαζί μου ο Χρήστος Νάκος.

Σχολιάζουμε και αναλύουμε ειδήσεις μαζί με τους προσκεκλημένους μας και όχι μόνο. Σήμερα θα έχουμε, όπως είχαμε υποσχεθεί, όπως είχαμε ανανεώσει το ραντεβού μας, τον κύριο Γιώργο Παλετσάκη. Θα μιλήσουμε για οικονομικά θέματα, είναι οικονομικός συντάκτης ο κύριος Παλετσάκης και όχι μόνο, είναι και επικεφαλής θεματικής ομάδας οικονομικών της Νίκης. Και στο δεύτερο ημίωρο θα φιλοξενήσουμε εδώ τον κύριο Δημήτρη Μεταλλινό.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στον καιρό. Ο καιρός σήμερα θα είναι αίθριος όπως βλέπουμε, με την μέγιστη να είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είναι κοντά στους 20 βαθμούς Κελσίου. Και να στείλουμε και τις καθιερωμένες μας ευχές στους εορτάζοντες, που σήμερα είναι η Ευανθία, ο Εφρόσινος,

Οδηγός για να μην έχετε κρεμότητες. Επιστολή συναγερμός, λειψή ασφάλεια στα τρένα. Τι αποκαλύπτει εσωτερική αλληλογραφία που φέρνουν στη δημοσιότητα τα νέα για τα συστήματα σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης και ETCS στον άξονα Λιανοκλάδη, Δομοκός, Δομοκός Λάρισα και η Νόητη Θωρέα. Ποιος υπογράφει το κείμενο και τι επικαλείται. Πώς αμφισβητεί τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για επιστροφή στην κανονικότητα. Μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, τόσα χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, φαίνεται εδώ σύμφωνα με τα νέα ότι υπάρχουν ακόμη ελλείψεις, ότι δεν λειτουργούν ακόμα τα συστήματα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης, τα οποία αν λειτουργούσαν τότε δεν θα είχε συμβεί τίποτα, γιατί αυτομάτως θα υπήρχε το σύστημα αυτόματης πέδησης, θα σταματούσαν τα τρένα και δεν θα γινόταν αυτή η σφοδρή σύγκρουση που κόστησε τις ζωές 57 ανθρώπων, νέων κυρίως. Τρία χρόνια μετά λοιπόν και φαίνεται ότι δεν έχει γίνει τίποτα παρά τα κυβερνητικά αφηγήματα και τις διάφορες ανακοινώσεις.

Εφημερίδα Εστία. Οι Λεγιονάροι βλάπτουν σοβαρά τη Νέα Δημοκρατία. Εκνευρισμός στο Μαξίμου από τις απειλές Φλωρίδη για θερμό επεισόδιο με την Τουρκία, αν δεν υπάρξει αυτοδυναμία. Αποστάσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Είναι εξαιρετικό το πώς διαχειρίζονται τις αντιδράσεις του κόσμου όταν αυτές υπάρχουν σε τέτοια ατοπήματα εντός πολλών εισαγωγικών, γιατί για μένα τίποτα από αυτά δεν είναι τυχαίο. Γιατί θυμίζουμε ότι εκτός από τον κύριο Φλωρίδη, την ίδια ακριβώς στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και η δήλωση του κύριου Γεωργιάδη την ίδια μέρα, που είπε ότι σε περιόδους ακυβερνησίας είχαμε, λέει, απώλειες σαν Ελλάδα και μάλιστα αναφέρθηκε στα Σεπτεμβριανά, το 1955 εννοούσε, αλλά και τα Ήμια χάσαμε, λέει, σε τέτοιες περιόδους. Και αναφέρθηκε, ξαναλέω, στα Ήμια. Για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, λοιπόν, τα Ήμια είναι χαμένα, τα έχουμε χάσει. Αυτοί, λοιπόν, κυβερνούν αυτή τη στιγμή στη χώρα, οι δίθεν πατριώτες, για τους οποίους τα Ήμια είναι χαμένα, και εκεί πέρα δεν βλέπω να παίρνει κάποιες αποστάσεις ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι γίνεται, κύριε Μαρινάκη, τι γίνεται, κύριε Μητσοτάκη, σας αρκεί αυτή η δήλωση, είναι καλή, τη δέχεστε, ότι έχουμε χάσει τα Ήμια? Εφημερίδα Δημοκρατία στο πρώτο σέλιδό της, νέα στοιχεία κόλαφος για το κτίριο κουφάρι της ΔΥΠΑ, με οριστολογίες, ανακρίβες και παραμύθια, απάντησε η διοικήτρια Γιαννούλα Χορμόβα. Αφωνία για τα κρίσιμα ερωτήματα, μεγαλώνουν οι ευθύνες. Τα 10 έγγραφα που επιβάλλεται να δοθούν στη δημοσιότητα. Παρά τις κοκορομαχίες για την ΔΕΘ, ψήνεται κυβέρνηση μεγάλου συνασπισμού, σε ερωτηματικό, και από κάτω γράφει ο συντάκτης: «Ποτέ μιλές ποτέ», δηλώνει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πως έκλεισε το μάτι ο Τσίπρας στον Μητσοτάκη για τα σκάνδαλα. Παύλος Μαρινάκης: «Μόνο με το Πασόκ μπορούμε». Και πληρωμένη απάντηση Καμένου στον αρχηγό της Ελλάς για τον Μλάντιτς.

Σαν είδα σωτήρια σε τεχνητή ένταση με την Τουρκία αναζητά ο Μητσοτάκης, εν μέσω συνεχών παραβιάσεων στο Αιγαίο, οι βολικές αντιδράσεις για την επίσκεψη στο Καστελόριζο και οι διαρροές για τα 12 μίλια.

Βόμβες από τον κύριο Τζαβάρα, επικίνδυνη πλέον η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μπορείτε να αποκαλείτε στέλεχο Σαμαρά. Μάλιστα, τα έχουμε πει για τον κύριο Σαμαρά. Κύριε Τζαβάρα, αφωνία, πλήρης αφωνία, τόσα χρόνια που ήταν στην Νέα Δημοκρατία, δεν άνοιξε το στοματάκι του και κυρίως δεν έκανε απολύτως τίποτα, καμία πράξη σε όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και συνέβαιναν και συμβαίνουν επί θητείας Κυριάκου Μητσοτάκη. Και μάλιστα βλέπουμε σχάτως ότι κυκλοφορεί και κάποια βιντάκια ως ανακατεύει από κάποιον ξένο πλανήτη και να μιλάει για σκάνδαλα ΟΠΕΚΕΠΕ, για Νοβάρτης, για υποκλοπές κλπ. Κλπ. Πού ήσασταν κύριε Σαμαρά και τι κάνατε? Απολύτως τίποτα. Και τώρα βγήκατε να μας σώσετε όταν το είχατε την καυτή πατάτα στα χέρια σας των μνημονίων. Τι κάνατε? Απλώς είπατε ναι. Υπογράψατε και τα μνημόνια, κάνατε τα πάντα. Λοιπόν, δεν θέλουμε τέτοιες σωτήρες, έχουμε βαρεθεί, ζητήστε συγγνώμη για αυτά που κάνατε και βγείτε στη σύνταξη, πηγαίνετε στο σπίτι σας. Και εδώ να πω πριν έχουμε σε λίγα λεπτά τον αγαπητό κύριο Γιώργο Παλετσάκη για να σχολιάσουμε, να συνεχίσουμε το σχόλιο που είχαμε ξεκινήσει προχθές για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να πούμε ότι χθες ήταν η συνέντευξη τύπου στην ΔΕΘ του Προέδρου της Νίκης, του κυρίου Νατσιού, και εκεί έλαμπαν δια της απουσίας τους όλα τα λεγόμενα μεγάλα κανάλια. Και διαρωτάται κανείς γιατί αγαπητοί κύριοι δημοσιογράφοι, δημοσιογραφάρες δεν είχατε κάποιον εκεί πέρα. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα? Αυτή είναι η δημοκρατία την οποία ευαγγελίζεστε και η ελευθερία του λόγου και του τύπου και εμείς δεν αποκλείουμε κανέναν κλπ. Κλπ. Σας έδωσε μήπως κάποιος εντολή να μην την εμφανίζετε? Μήπως λέω εγώ τώρα, διαρωτώ με. Είναι τυχαίο? Δεν νομίζω.

0: Να ξέρουμε λοιπόν να ανοίγουμε τα μάτια μας και να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει γύρω μας, ποιοι εξυπηρετούν συμφέροντα, τι κρύβεται από πίσω. Υπήρχαν οι λίστες Πέτσα, δεν τις ξεχνούμε ποτέ. Και να ξέρουμε το τι παιχνίδι και το τι αλυσβερίσι γίνεται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα αυτοαποκαλούμενα μεγάλα ή όχι, πώς ακριβώς λοιπόν εξυπηρετούν, αυτό φαίνεται εκ των πραγμάτων, έτσι. Εσείς αν θέλει κάποιος να μου πει ότι είναι τυχαίο, ότι ήταν τυχαία η απουσία των καναλιών αυτών, ας το κρατήσει για τον εαυτό του. Για μένα δεν είναι καθόλου τυχαίο. Και γιατί όταν παρουσιάσεις κάτι το οποίο είναι αυθεντικό, κάτι το οποίο είναι αληθινό, κάτι το οποίο μιλάει στις καρδιές των Ελλήνων, σίγουρα θα έχεις εσύ απώλειες. Άρα λοιπόν φροντίζεις να το εξαφανίσεις. Λοιπόν, μου λέει ο Χρήστος ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αγαπητό τον κύριο Γιώργο Παλετσάκη. Καλημέρα αγαπητέ Γιώργο.
1: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι που είμαι πάλι μαζί σας.
0: Ναι, είχαμε αφήσει κάτι. Είχαμε κρεμότητες από το προηγούμενο μας ραντεβού. Να κάνω μία ανακεφαλαίωση και όχι ανακεφαλαιοποίηση που έχουν δεχθεί πολλές οι τράπεζες. Γελάς φίλε Γιώργο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το τι είπαμε προχθές μάλλον στην συνάντησή μας στη ραδιοφωνική. Μιλήσαμε λοιπόν για τις φοροελαφρύνσεις για τις μικρομεσαίες ατομικές επιχειρήσεις και το τι πραγματικά ισχύει, το τι συμβαίνει. Μιλήσαμε για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, για τους τρίτεκνους και για το πεντακοσάρικο του λεγόμενου δώρου των Χριστουγέννων, που δεν είναι καν πεντακοσάρικο, το οποίο θα δοθεί μετά από 17 μήνες, πόσο είναι, του παραχρόνου τέλος πάντων, του χρόνου. Και πάμε λοιπόν, αν θέλεις, να δούμε και κάποια από τα υπόλοιπα πράγματα τα οποία αφήσαμε σε κρεμότητα.
1: Βεβαίως. Να πούμε για ορισμένες ακόμα εξαγγελίες του Πρωθυπουργού που αφορούν τη φορολογία και ειδικότερα τη φορολογία των επιχειρήσεων. Μια από αυτές είναι οι μειώσεις στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος. Ακούγαμε πριν την ΔΕΘ ότι πρόκειται να γίνει μια αναφορά στην προκαταβολή φόρου εισοδήματος και περιμέναμε τουλάχιστον για αυτό το μέτρο να υπάρξει κάποια γενναία φοροελάφρυνση. Θεωρούσαμε δηλαδή ότι θα μειωνόταν οι συντελεστές της προκαταβολής φόρου. Σημαντικά. Να εξηγήσουμε πρώτα απ' όλα τι είναι η προκαταβολή φόρου για όσους δεν το γνωρίζουν.
0: Να την εξηγήσουμε αγαπητέ Γιώργο, ναι. Γιατί εγώ όσο το σκέφτομαι μου ανεβαίνει η πίεση τέλος πάντων με την προκαταβολή φόρου.
1: Λοιπόν, ναι. Όσα φυσικά πρόσωπα αποκτούν εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες, δηλαδή οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι εμπορικές ή ατομικές επιχειρήσεις, τα μαγαζάκια δηλαδή όλα, τα μικρομάγαζα, όλοι οι φορολογούμενοι οι οποίοι αποκτούν εισοδήματα από ατομική άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, κάθε χρόνο δεν επιβαρύνονται με επιπλέον ποσό φόρου, το οποίο υπολογίζεται με συντελεστή 55% επί του κύριου φόρου εισοδήματος. Για παράδειγμα, εάν ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στο εισόδημα είναι 1.000 ευρώ, επιπλέον υπολογίζεται και ένα ποσό με 55% επί του κυρίου φόρου, άλλα 550 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα 550 ευρώ όμως είναι ουσιαστικά, δεν είναι ο φόρος του τρέχοντος έτους, είναι προκαταβολή φόρου εισοδήματος έναντι του επόμενου έτους. Δηλαδή είναι μια προκαταβολή του φόρου που θα προκύψει το επόμενο έτος για τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους.
0: Έτσι.
1: Κάθε χρόνο το ποσό αυτό συμψηφίζεται με το άθροισμα του κύριου φόρου και της προκαταβολής του επόμενου έτους. Δηλαδή γίνεται μια διαρκής μετακύληση του ποσού αυτού τα επόμενα έτη. Βέβαια, και το ύψος αυτής της επιβάρυνσης, της προκαταβολής φόρου, εξαρτάται πάντοτε από το ποσό του κυρίου φόρου. Δηλαδή μια επιχείρηση, υποθετικά μιλάμε, που έχει κύριο φόρο εισοδήματος 1.000 ευρώ, σε αυτό το ποσό προστίθεται το 55% του κύριου φόρου, δηλαδή άλλα 550 ευρώ, αλλά αφαιρείται όμως από το σύνολο αυτό, των 1.550 ευρώ, το ποσό της προκαταβολής φόρου που κατέβαλε το προηγούμενο έτος έναντι του τρέχοντος. Δηλαδή γίνεται πάντοτε μια συμπλήν, μια διαδικασία πρόσθεση αφαίρεσης προηγούμενης, νεότερης και προηγούμενης προκαταβολής.
0: Έτσι.
1: Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό το ποσό είναι μια, ουσιαστικά είναι μια, ένας βραχνάς για, για πολλές επιχειρήσεις, διότι αν αυξηθεί το εισόδημά τους, το δηλωθέν, και αν αυξηθεί η φορολογία τους, αυτόματα αυξάνεται και αυτό το ποσό. Οπότε ακόμα και μετά το συμψηφισμό, το τελικό ποσό που προκύπτει να πληρώσουν είναι μεγαλύτερο από την προηγούμενη χρονιά.
0: Ναι, σωστά.
1: Καταλαβαίνουμε αυτό. Λοιπόν, ήταν ένα πάγιο αίτημα του επιχειρηματικού κόσμου αυτό το ποσοστό να μειωθεί. Να θυμίσω εδώ ότι την εποχή των μνημονίων τα ποσοστά, το ποσοστό της προκαταβολής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είχε φτάσει στο 80%. Είχε αυξηθεί πάρα πολύ για να καταλάβετε τι γινόταν με τα μνημόνια. Σιγά σιγά αυτό μειώθηκε όταν φύγαμε από τα μνημόνια και τώρα υπήρχε μία πληροφορία ότι αυτό θα μειωνόταν σημαντικά με τις εξαγγελίες που θα γινόταν στη ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός τελικά ανακοίνωσε για τις ατομικές επιχειρήσεις τη μείωση του ποσοστού της προκαταβολής από το 55% στο 50%. Αυτή η μείωση είναι πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή, είναι μόνο 5 ποσοστιαίες μονάδες που ουσιαστικά θα εξαφανιστεί και αυτό το κέρδος που θα προκύψει από αυτή τη μείωση, διότι οι περισσότερες ατομικές επιχειρήσεις, όπως σας είπαμε και την προηγούμενη φορά, κάθε χρόνο αναγκάζονται με τα τεκμήρια που εξακολουθούν να ισχύουν, αναγκάζονται να δηλώνουν όλο ένα και υψηλότερα εισοδήματα, άρα καλούνται να πληρώσουν και όλο ένα και πιο υψηλότερο ποσό φόρου.
0: Πολύ σωστά.
1: Άρα θα πληρώνουν και όλο ένα υψηλότερο ποσό προκαταβολής. Τι γίνεται τώρα λοιπόν με τη μείωση αυτή που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός? Ουσιαστικά, αντί να αυξηθεί η προκαταβολή λόγω της αύξησης του κύριου φόρου, θα πάει στα ίδια επίπεδα με το έτος το φετινό. Δεν θα αλλάξει ουσιαστικά κάτι, γιατί είναι πολύ μικρή η μείωση. Η τελική επιβάρυνση των επιχειρήσεων θα εξακολουθήσει να είναι υψηλή και δεν θα υπάρξει διαφορά μεγάλη τελικά στον προϋπολογισμό της επιχείρησης. Αυτό που σας είπα τώρα θα ισχύσει για τις ατομικές επιχειρήσεις. Η μείωση, να πούμε εδώ, επίσης, αυτή η μείωση που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, δεν θα ισχύσει για τα εισοδήματα του 2026, δηλαδή για το φόρο εισοδήματος που θα πληρωθεί το 2027. Είναι και αυτό το χειρότερο από όλα, δηλαδή, πέραν του χαμηλού ποσοστού της μείωσης, αλλά πάει ένα χρόνο αργότερα. Δηλαδή θα γίνει αυτή η μείωση, θα ισχύσει για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2027, δηλαδή θα γίνει αντιληπτή στις φορολογικές δηλώσεις του 2028, σε 2 χρόνια δηλαδή.
0: Θα. Ουσιαστικά εκβιάζει, ναι, τον κόσμο, αν ακριβώς, με ψηφίσετε,
1: ναι,
0: αν με ψηφίσετε θα τα κάνω.
1: Δηλαδή, του χρόνου δηλαδή, κανονικά 55%. Το 2027. Το 2027 στις φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα του τρέχοντος έτους του 2026, οι επιχειρήσεις οι ατομικές θα εξακολουθούν να έχουν συντελεστεί 55%. Δεν θα μειωθεί δηλαδή του χρόνου, θα μειωθεί τον μεθεπόμενο χρόνο αυτό το ποσοστό.
0: Και είναι τραγικό, συγγνώμη που σε διακόπτω, Γιώργο, είναι τραγικό ότι κάνει υποτίθεται προεκλογικές εξαγγελίες για να υφαρπάξει ψήφους κοροϊδεύοντας κάποιους και δεν το κάνει καν με τρόπο ώστε έστω και φέτος κάποιος να ευνοηθεί. Ακριβώς. Αν βγω, σου λέει, στις εκλογές, δεν είναι καν. Αν βγω, ναι, θα το κάνω.
1: Θα το έχετε κι αυτό. Οπότε,
0: έτσι,
1: και πάλι σας λέω, δεν είναι σημαντική η διαφορά. Δηλαδή, αυτό μιλάμε τώρα για το 2028.
0: Σωστά.
1: Όπου θα έχουν εξαντληθεί εντωμεταξύ και τα όποια ωφέλη από τις νέες φορολογικές κλίμακες, όπου ο φόρος εισοδήματος το 2028 για τις περισσότερες ατομικές επιχειρήσεις, εάν συνεχιστεί αυτό το σύστημα των τεκμήνων, θα είναι πολύ μεγάλος, πολύ αυξημένος.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, τώρα πάμε στα νομικά πρόσωπα, γιατί έχουμε και τα νομικά πρόσωπα. Στα νομικά πρόσωπα, ο συντελεστής της προκαταβολής φόρου, όταν λέμε νομικά πρόσωπα, εννοούμε εταιρείες. Είναι άλλη κατηγορία. Στις εταιρείες λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο συντελεστής προκαταβολής φόρου είναι 80%. Δηλαδή ο κύριος φόρος συν το 80% του κύριου φόρου. Είναι πολύ μεγαλύτερο το ποσοστό. Εκεί λοιπόν, τι μας είπε ο Πρωθυπουργός, ότι θα μειωθεί το ποσοστό αυτό, προσέξτε τώρα εδώ, την κοροϊδία τη μεγάλη, από το 80% θα πάει λέει στο 50%. Αλλά δεν θα γίνει άμεσα αυτή η μείωση. Θα γίνει σταδιακά σε 6 χρόνια. Σε 6 χρόνια, δηλαδή όταν θα έχουν αλλάξει μπορεί και 3-4 κυβερνήσεις εντωμεταξύ, με τις εκλογές που θα μεσολαβήσουν, και ο πρώτος χρόνος που θα ισχύσει η σταδιακή μείωση θα είναι το φορολογικό έτος 2028, δηλαδή στις φορολογικές δηλώσεις του 2029.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή σε δύο χρόνια από σήμερα θα ξεκινήσει η σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος για τις εταιρείες. Θα ξεκινήσει με ρυθμό 5 μονάδες, ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο, αρχής γενομένης. Από το έτος 2029 ουσιαστικά, από τις φορολογικές δηλώσεις του 2029 και μέχρι το έτος 2035.
0: Εξαιρετικά.
1: Το 2035 θα έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή 9 χρόνια από σήμερα. Σε 9 χρόνια από σήμερα λοιπόν.
0: Συγκινητικά αυτά τα μέτρα,
1: ναι,
0: αγαπητέ Γιώργο.
1: Φοβερό, δηλαδή ναι. Μιλάμε για πολύ μακροπρόθεσμη προγραμματισμό από αυτή την κυβέρνηση. Τόσο σίγουρη ότι όλα θα είναι μια χαρά εντωμεταξύ. Αυτό υποσχέθηκε, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, χωρίς καμιά ντροπή.
0: Μάλιστα.
1: Σε 9 χρόνια από σήμερα η προκαταβολή φόρου για τις εταιρείες θα έχει πέσει από το 80% στο 50%. Θα ξεκινήσει σε 2 χρόνια η σταδιακή μείωση. Έτσι, λοιπόν, μεταξύ να πούμε εδώ ότι η Νέα Δημοκρατία υπό τον κύριο Μητσοτάκη είχε υποσχεθεί από το πρώτο, πριν το 2019, από την πρώτη τετραετία, ότι θα μείωνε το φόρο εισοδήματος για τις επιχειρήσεις, για τα νομικά πρόσωπα, για τις εταιρείες, θα το μείωνε στο 20%. Αυτή τη στιγμή ο συντελεστής είναι 22%. Υπάρχει δηλαδή, πρέπει να γίνει μία ακόμα μείωση σύμφωνα με την υπόσχεση που είχε δώσει πριν από δύο θητείες και ακόμα δεν έχει γίνει αυτό.
0: Το θυμάμαι αυτό, Γιώργο, το θυμάμαι. Ναι. Αλλά ναι, πόσοι το θυμούνται. Καλό είναι το υπενθυμίσμα λοιπόν.
1: Αυτή είναι η ιστορία με την προκαταβολή φόρου, όπου καταλαβαίνουμε πως αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Δεν έχει βρεθεί ποτέ στο παρελθόν πρωθυπουργός να εξαγγέλει φοροελαφρύνσεις για 9 χρόνια αργότερα. Για μέχρι 9 χρόνια αργότερα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δηλαδή προκειμένου να εμφανίσει ένα πακέτο, να αυγατήσει τα μέτρα και να εμφανίσει ένα τεράστιο, να εκκληθεί ότι πρόκειται για ένα τεράστιο πακέτο, μεγάλου ύψους κλπ. Το έφτασε, το επιμήκυνε μέχρι και μετά από 9 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε τι ισχύει τώρα με το τέλος επιτιδεύματος, να τελειώσαμε με την προκαταβολή.
1: Ναι, τελείωσαμε με την προκαταβολή. Πάμε στο τέλος επιτιδεύματος. Κάτι παρόμοιο είναι και αυτό με το τέλος επιτιδεύματος, η εξαγγελία για το τέλος επιτιδεύματος. Η κατάσταση λοιπόν στο τέλος επιτιδεύματος είναι η εξής, ότι ενώ υπήρχαν προσδοκίες ότι ο Πρωθυπουργός θα εξήγηλε την κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος από το φορολογικό έτος, από το τρέχον φορολογικό έτος, δηλαδή από το 2026 με τις φορολογικές δηλώσεις του 2027, τελικά τι έκανε, μιλάμε για τις εταιρείες πλέον, έτσι, δηλαδή
0: ναι.
1: Μιλάμε για τα νομικά πρόσωπα, γιατί στα φυσικά πρόσωπα, στις ατομικές επιχειρήσεις έχει καταργηθεί ήδη το τέλος επιτιδεύματος. Εκεί λοιπόν υπήρχε η προσδοκία ότι θα το καταργούσε άμεσα, θα το καταργούσε με τις φορολογικές δηλώσεις του 2027 για το τρέχον έτος, για τη χρήση του 2026. Τελικά ανακοίνωσε το εξής. Ανακοίνωσε ότι για το φορολογικό έτος 2027, δηλαδή με τις φορολογικές δηλώσεις του 2028, καταργείται το τέλος επιτιδεύματος μόνο για τις εταιρείες με έδρα ή υποκαταστήματα εκτός Αττικής. Δηλαδή εξαίρεσε την Αττική. Όλες οι εταιρείες με έδρα σε ολόκληρη την Ελλάδα πριν της Αττικής θα έχουν μείωση, δεν θα έχουν πλέον τέλος επιτιδεύματος, πότε όμως το 2028.
0: Αστερίσκο, σε δύο χρόνια, στον δηλαδή. Αστερίσκο, μάλιστα.
1: Ναι, σε δύο χρόνια. Και για την Αττική προβλέπει μείωση κατά 50% από τις φορολογικές δηλώσεις του 2029 για το έτος 2028 και το υπόλοιπο 50% το καταργεί με τις φορολογικές δηλώσεις του 2030 για τα εισοδήματα του 2029. Μάλιστα. Μιλάμε δηλαδή για μια εξαγγελία η οποία εκτείνεται μέχρι και 4 χρόνια από σήμερα. Η ολοκλήρωση δηλαδή της υλοποίησης της εφαρμογής της θα είναι σε 4 χρόνια. Πάμε και εκεί μακριά, δηλαδή, στην επόμενη τετραετία ουσιαστικά. Το τέλος της επόμενης τετραετίας θα έχει ολοκληρωθεί. Και να πούμε κάτι άλλο, το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος σχετικά με το τέλος επιτιδεύματος. Το τέλος επιτιδεύματος αυτή τη στιγμή ανέρχεται σε 1.000 ευρώ για τα νομικά πρόσωπα, για τις εταιρείες. Τα 1000 ευρώ αφορούν το τέλος επιδεύματος που πληρώνει η εταιρεία για την έδρα της. Αν ναι. έχει και υποκαταστήματα, πληρώνει και άλλα 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μια εταιρεία λοιπόν εμπορική, έχει, η οποία έχει ας πούμε την έδρα της στη Θεσσαλονίκη και 3 υποκαταστήματα στην υπόλοιπη Ελλάδα, καλείται να πληρώσει κάθε χρόνο 1000 ευρώ για την έδρα, συν 3 φορές το 600 για τα 3 υποκαταστήματα. Συνολικά δηλαδή 2800, yeah. μια εμπορική εταιρεία, μια εμπορική επιχείρηση εταιρεία. Οι εφοπλιστές δεν έχουν τέλος επιδεύματος, έχουν εξαιρεθεί. Και μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για ίδια μεγέθη, έτσι, μιλάμε για εφοπλιστές που έχουν πολύ μεγάλη οικονομική ισχύ. Δεν έχουν
0: και αυτοί λοιπόν δεν πληρώνουν το χιλιάρικο.
1: Δεν πληρώνουν το χιλιάρικο. Κατάφεραν, πιέσανε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο 2015-2019 και κατάφεραν και πήραν απαλλαγή από το τέλος επιδεύματος.
0: Απίστευτο.
1: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ απάλλαξε, εδώ αυτό είναι πολύ σημαντικό, απάλλαξε τους εφοπλιστές, η κυβέρνηση της πρώτης φοράς αριστεράς απάλλαξε τους εφοπλιστές από τι? Από ένα χιλιάρικο το χρόνο φόρο.
0: Μάλιστα.
1: Το τέλος επιδεύματος. Και γιατί έγινε αυτό? Πίεσαν οι εφοπλιστές στο Υπουργείο Οικονομικών να καταργήσει το χιλιάρικο, το τέλος επιδεύματος, με τη λογική ότι αν δεν το έκανε και δεν απαλλάσσονταν οι εφοπλιστές από αυτό, θα δημιουργεί το κακό προηγούμενο και θα άρχιζε το ξύλωμα των φοροαπαλλαγών των εφοπλιστών. Δηλαδή δεν το κάναν για τα λεφτά, για το χιλιάρικο, το κάναν για να μην υπάρξει κίνδυνο στο μέλλον να κληθούν και αυτοί να πληρώνουν φόρους κανονικά όπως πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά ότι απαλλάσσονται από πολλούς φόρους.
0: Έτσι, σωστά.
1: Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία για το τέλος επιδεύματος.
0: Πάμε, Γιώργο, να δούμε και το τι γίνεται με τους έμεσους φόρους από τους οποίους η κυβέρνηση παίρνει πάρα πολλά δισεκατομμύρια, σπράττει πάρα πολλά, και ειδικούς φόρους κατανάλωσης, ΦΠΑ κλπ.
1: Βεβαίως. Εδώ λοιπόν είναι το μεγάλο θέμα, ότι η κυβέρνηση βασίζει την εκτέλεση των προϋπολογισμών των τελευταίων ετών κυρίως στις υπερεισπράξεις εσόδων από τους έμεσους φόρους, κυρίως από τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Κάθε χρόνο, τα τελευταία χρόνια, το 2022, που άρχισε να αυξάνεται αλματοδός ο πληθωρισμός με τις ανατιμήσεις και την εσχροκέρδεια που επεκτάθηκε στην Ελλάδα με πρόφαση την κρίση, τη διεθνή κρίση στα καύσιμα και στην ενέργεια γενικότερα, ο κρατικός προϋπολογισμός εισπράττει πολύ περισσότερα έσοδα από ΦΠΑ από αυτά τα οποία προβλέπει. Το συνολικό ποσό των εσόδων ΦΠΑ, των επιπλέον εσόδων ΦΠΑ που εισπράχθηκαν στους κρατικούς προϋπολογισμούς της περίοδου 2022-2026, βάζουμε και το 26 με εκτιμήσεις που αφορούν το τέλος του έτους, έφτασε τα 7,14 δις επιπλέον έσοδα ΦΠΑ από αυτά που προέβλεπαν εισέπραξαν τα τελευταία 5 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Πού οφείλεται αυτό το φαινόμενο? Οφείλεται στο γεγονός ότι επειδή αυξάνονται συνεχώς οι τιμές και επειδή οι συντελεστές του ΦΠΑ είναι πολύ υψηλοί στην Ελλάδα, είναι από τους υψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 24% είναι ο βασικός συντελεστής και 13% ο μειωμένος, οι συνεχείς ανατιμήσεις αυγατίζουν πάρα πολύ τα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, διότι οι ποσοστιαίοι φόροι, όπως γνωρίζουμε, αποδίδουν περισσότερα έσοδα όσο αυξάνεται η βάση υπολογισμού τους. Δηλαδή επιβάλλεται ΦΠΑ με υψηλούς συντελεστές επί διαρκώς αυξανόμενων τιμών, και αυτό συνεχώς αυξάνει σημαντικά τα έσοδα από τον ΦΠΑ. Δεν είναι αυτό που λέει η κυβέρνηση, ότι καταφέραμε και πατάξαμε τη φοροδιαφυγή, υποχρεώσαμε πολλούς να δηλώνουν πολύ περισσότερα κλπ. Δεν είναι αυτό. Είναι η ακρίβεια.
0: Την εξυπηρετεί ακρίβεια, έτσι ακριβώς.
1: Οδηγήσει στις υπερεισπράξεις αυτές, στο πλεόνασμα των εισπράξεων ΦΠΑ τα τελευταία χρόνια. Και αυτό φαίνεται καθαρά, διότι όσο διάστημα δεν υπήρχε ο πληθωρισμός, τα έσοδα από το ΦΠΑ κινούνταν ίσως και χαμηλότερα από τις προβλέψεις του προϋπολογισμού. Τώρα έχουμε πολύ μεγάλα πλεονάσματα εσόδων από ΦΠΑ κάθε χρόνο, που οφείλονται ακριβώς σε αυτό το φαινόμενο, στην ακρίβεια. Η κυβέρνηση λοιπόν εξυπηρετείται από την ακρίβεια. Εισπράττει πολύ περισσότερα έσοδα από αυτά που προβλέπει στο ΦΠΑ. Επίσης στους ειδικούς φορούς κατανάλωσης, και έχουμε ειδικούς φορούς κατανάλωσης οι οποίοι είναι πάρα πολύ υψηλοί οι συντελεστές τους, από τους ψηλότερους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και από αυτά στους φόρους εισπράττει σημαντικού ύψους έσοδα, και με αυτά ουσιαστικά κινείται κάθε χρόνο και παίρνει ένα μέρος από τα πλεονάσματα που εξασφαλίζει και τα αναδιανέμει με παροχές σαν και αυτές που είπαμε προηγουμένως, οι οποίες όπως καταλαβαίνουμε δεν ωφελούν σημαντικά τους φορολογούμενους. Είναι μικρού ύψους τα ωφέλη που προκύπτουν και μάλιστα τα κατανέμει κιόλας και σε πολύ περισσότερα έτη, και έτσι ουσιαστικά κάνει ένα επικοινωνιακό πολιτικό παιχνίδι, εμφανιζόμενοι να δίνει χρήματα στον κόσμο από ποσά τα οποία τα έχει προεισπράξει σε βάρος της συντριπτικής πλειονότητας των ελληνικών οικοκυριών που μαστίζονται από την ακρίβεια.
0: Αφού τους έχει κάνει την αθέμαξη λοιπόν πρώτα, μετά
1: τους
0: δίνει κάτι ψίχουλα.
1: Μέσω της ακρίβειας λοιπόν αφαιμάσει τα νοικοκυριά και μετά παίρνει τα έσοδα και λέει να σας δίνω παροχές, σας δίνω φοροελαφρύνσεις. Και όσες φοροελαφρύνσεις κάνει δεν είναι στην έμεση φορολογία, είναι στην άμεση. Αποφεύγει τις μειώσεις εμέσων φόρων. Οι δικαιολογίες που χρησιμοποιεί το Οικονομικό Επιτελείο πάνω σε αυτό είναι ότι δεν θα περάσουν στις τελικές τιμές οι μειώσεις, άμα κάνουμε μειώσεις στο ΦΠΑ. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι αυτά δεν περνάνε και τελικά το δημόσιο χάνει έσοδα και δεν έχει αποτέλεσμα ούτε καν στις τιμές αυτό. Και έτσι δεν προχωρά καθόλου σε μειώσεις μέσων φόρων.
0: Μάλιστα.
1: Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορετική, διότι αποδείχθηκε σε ένα από τα μέτρα που είχαν ληφθεί στις αρχές του 2026. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις όπου η κυβέρνηση έχει μειώσει τους έμεσους φόρους, αλλά είναι περιορισμένης εμβέλειας οι μειώσεις αυτές. Πέρσι, την περσινή ΔΕΘ, ο κ. Μητσοτάκης εξήγηλε μεταξύ άλλων και τη μείωση των συντελεστών ΦΠΑ κατά 30% σε 20 περίπου νησιά του Αιγαίου με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους. Εφαρμόστηκε το μέτρο αυτό από την 1η-1η του 2026, μειώθηκαν δηλαδή συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά αυτά, στα μικρά νησιά του Αιγαίου, και αποδείχθηκε ότι το σύνολο των μειώσεων πέρασε στις τελικές τιμές. Δηλαδή διαψεύστηκε το αφήγημα ότι δεν περνάνε στις τελικές τιμές. Αλλά επειδή αυτή η μείωση ήταν μικρή σε έκταση, δεν είχε μεγάλη απώλεια έσοδα, αυτή την έκανε κατ' εξαίρεση τη μείωση τη συγκεκριμένη στους συντελεστές ΦΠΑ.
0: Και με αυτό να κλείσουμε, αγαπητέ Γιώργο. Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί ξεπεράσαμε και τις 8.30. Και στην τελική, εγώ θα τονίσω, έχουν ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ας ψάξουν να βρούνε το αν θα περάσει ή όχι. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, με αυτή τη δικαιολογία δεν μειώνουμε τους συντελεστές, τότε να τις αυξήσουμε κι άλλο.
1: Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, εντάξει, είναι τους βολεύει αυτή η κατάσταση. Δηλαδή, να διατηρούν τους συντελεστές των εμέσων φόρων σε υψηλά επίπεδα τους βολεύει. Κερδίζουν εύκολα και γρήγορα έσοδα τα οποία μετά έχουν τον επικοινωνιακό τρόπο να διαχειρίζονται αυτή την εξέλιξη και να λένε ότι εμείς έχουμε πετύχει πλεονάσματα και τα μοιράζουμε στον κόσμο.
0: Έτσι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, Γιώργο Παλιτσάκη, να σε ευχαριστήσω για άλλη μια φορά πάρα πολύ. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Έχεις πάρα πολλά να μοιραστείς μαζί μας, να μιλήσουμε και για τα μέτρα της Νίκης κάποια στιγμή, το τι προτείνει, το τι προβλέπει, όλα τα κοστολογημένα, ξαναλέω, μέτρα, τα οποία εξήγηλε και χθες ο πρόεδρος της Νίκης, ο Δημήτρης Νατσιός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια στην ημέρα σήμερα.
1: Και εγώ. Να είσαι καλά.
0: Και να είσαι καλά, θα τα ξαναπούμε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στο διάλειμμα, ξεφύγαμε λίγο, αλλά είχε πάρα πολλά σημαντικά να μοιραστεί μαζί μας ο αγαπητός Γιώργος Παλετσάκης. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με τον Δημήτρη Μεταλλινό.

0: Plus 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Επανήλθαμε και μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είσαστε συντονισμένοι στον Flash 99 και 4 και στην εκπομπή Πρωινή Παρέμβαση. Γιάννης Καραβίδας στο μικρόφωνο, Χρήστος Νάκος στην ηχοληψία και καλωσορίζουμε τον αγαπητό Δημήτρη Μεταλλινό στην παρέα μας.
9: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στους αγαπητούς ακροατές.
8: Καλημέρα αγαπητέ Δημήτρη, ήσουν χθες στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ που παρέθεσε ο πρόεδρος Νίκης, ο Δημήτρης Νατσιός. Υπήρχε πλήθος κόσμου, υπήρχε ενθουσιασμός, υπόθηκαν πολλά πράγματα. Δώσε μου λίγο το τι αποκόμισες από αυτή τη χθεσινή συγκέντρωση, συνέντευξη τύπου.
9: Πολύ ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι είναι η τρίτη συνέντευξη τύπου που δίνει η Νίκη δια του Προέδρου της σε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Και θα ήθελα να μου επιτρέψει να μοιράσουμε την προσέγγιση αυτή, μια υποκειμενική προσέγγιση κάνω εγώ, σε ένα τυπικό μέρος και σε ένα ουσιαστικό. Το τυπικό μέρος είναι ότι γίνεται η σύνδεξη όπως κάνουν όλοι οι αρχηγοί των κοινοβουλευτικών κομμάτων και από ό,τι άκουσα και των υποψηφίων κοινοβουλευτικών κομμάτων, διότι σήμερα νομίζω θα δώσει ένδειξη η κυρία Καριστιανού που δεν είναι ακόμα κοινοβουλευτικό κόμμα. Ήταν ανάμεσα σε δύο άξιους συναγωνιστές μας, τον εκπρόσωπο τύπου τον κύριο Θανάσουλα, τον Δήμο Θανάσουλα, και και το μέλος του διαρκούς βουλευτηρίου, την κυρία Ξανθή Τρόνου, που έχει και πολλές άλλες αρμοδιότητες, υπεύθυνη από ό,τι θυμάμαι και στον Βορρά και τα λοιπά, και έναν άντρα δηλαδή και μια γυναίκα εμβληματικά, ας πούμε, αυτό παίζει ρόλο, ότι το βουλευτήριο είναι και εκείνο που αποφασίζει για την πορεία της Νίκης. Από εκεί και πέρα ο κύριος Νατσιός μίλησε όπως θα έπρεπε, αναφέροντας το έργο πολύ συνοπτικά, το έργο των βουλευτών μας, οι βουλευτές όλοι μας και οι άλλοι 7 μαζί με τον κύριο Νατσιό, 8 βουλευτές βρίσκονταν στα πρωταέδρανα, μαζί με τον συντονιστή του βουλευτηρίου μας που είναι ο κύριος Παπαγεωργίου και άλλα μέλη του βουλευτηρίου, όλο το βουλευτήριο από ό,τι πρόσεξα, και πλήθος κόσμου, εμείς από το Ίδρυμα Τζιμογιάννης, το κοινοβουλευτικό Ίδρυμα της Νίκης, το Ευγένης Τζιμογιάννης και άλλοι όπως και εσύ Γιάννη μου και πολλοί άλλοι.
8: Και να σας συμπληρώσω εδώ Δημήτρη αν μου επιτρέπεις, επειδή αναφέρθηκες στο έργο το κοινοβουλευτικό, θυμάμαι πολύ καλά τον αριθμό, πάνω από 1.600 παρεμβάσεις με ερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις κλπ. Μιλάμε τώρα για μια ομάδα 8 ατόμων, είναι τρομερά μεγάλος ο αριθμός αυτός.
9: Δεν υπάρχει άλλη τέτοια ομάδα, από τα στατιστικά μπορεί οποιοδήποτε να τα μελετήσει, διότι είναι factum, είναι και φάκτα, δηλαδή είναι δεδομένα, data, όπως το λέμε, δεδομένα, τα οποία δεν μπορεί κανένας να τα αμφισβητήσει. Το έργο που γίνεται στη Βουλή είναι πάρα πολύ μεγάλο και αν μου επιτρέπεις Γιάννη μου, αντιστρόφως ανάλογο της προβολής του. Δηλαδή αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι απουσίαζαν όλα τα συστημικά μέσα και τα ιδιωτικά κανάλια μέχρι ένα σημείο μπορεί να πείσω ότι είναι η πολιτική τους, δεν θέλουν να πάνε να προβάλλουν το έργο της νίκης. Είναι αντιδημοκρατικό, αντισυνταγματικό και οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί οποιοδήποτε, αν θέλει ελληνικό άμα επιτρέπεις, είναι στο στοιχείο θέλει να πω. Το επίσημο δημόσιο κανάλι που είναι η ΕΡΤ να μην παραβρίσκεται και να μην καλύπτει την συνέντευξη που δίνει ο πρόεδρος ενός κοινοβουλευτικού κόμματος που βρίσκεται 3,5 χρόνια περίπου στη Βουλή. Αυτό είναι και μάλιστα από ό,τι ξέρω θα προβούμε σε διαμαρτυρία, σε έγγραφη διαμαρτυρία και ό,τι αυτό σημαίνει. Αυτό είναι ένα στοιχείο, βασικό στοιχείο για μένα, πιστεύω και για τους ακροατές μας, για το αν λειτουργεί η δημοκρατία ή όχι.
8: Πολύ σωστά το σχολίασα. Ναι, το σχολίασα αυτό, αγαπητέ Δημήτρη, στην αρχή της εκπομπής. Έτσι αντιλαμβάνονται τη δημοκρατία και τα λεγόμενα μεγάλα κανάλια και οι δημοσιογραφάρες όλοι αυτοί. Έτσι αντιλαμβάνονται λοιπόν την δημοκρατία, τον αποκλείουν ένα κοινοβουλευτικό, ξαναλέω, κόμμα και να μην ακούει ο κόσμος το τι έχει να πει αυτός, βρε παιδί μου, άνθρωπος. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν κάνει 1600 ερωτήσεις μέσα σε 3 χρόνια, 8 άτομα, έχουν ασχοληθεί με κάθε τι το οποίο απασχολεί τον ελληνικό λαό.
9: Αυτό δεν είναι δημοκρατία, αυτό λέγεται μασονία. Και γιατί, τι σημαίνει μασονία? Μασονία σημαίνει αγαπόμεν αλλήλους. Να αγαπάμε τους δικούς μας, να αγαπιόμαστε μεταξύ μας. Που έχει το αγαπάτε αλλήλους στο χριστιανικό. Η δημοκρατία σέβεται και την αντίθετη άποψη, σέβεται τη διαφορετικότητα και όσο και να μας κάνουν προπαγάνδα ότι είμαστε ακραίοι και τα λοιπά, αυτοί αποδεικνύουν ότι είναι ακραίοι και μασώνει συνοτροπία, δεν ξέρω αν είναι και στην πράξη μασώνει, αλλά συνοτροπία, το να παρουσιάζουν μόνο τους εαυτούς τους και τους δικούς τους. Αυτό δεν είναι ούτε δημοκρατικό, πρώτα απ' όλα, ούτε ελληνικό, διαχρονικά ελληνικό, γιατί ο Έλληνας σέβεται την θέση και την αντίθεση για να προχωρήσει στη σύνθεση. Σύνθεση, αυτό είναι η ελληνική διαλεκτική. Και τρίτον, δεν είναι να μου επιτρέπεις το σημαντικότερο για μένα, για μας, χριστιανικό. Ο χριστιανός διαλέγεται με τους πάντες, συζητάει με τους πάντες και επιτρέπει στον καθένα να ενημερώνεται για τις απόψεις του καθενός. Λοιπόν, αυτό είναι ένα σχόλιο επί της ουσίας. Αυτό το τυπικό μέρος διήρκησε η συνέντευξη περίπου 2 ώρες. Ξεκινήσαμε ακριβώς στις 11, γιατί υπήρχε κάλυψη από κάποια άλλα μικρότερα κανάλια και χαρήκαμε που ήταν και ο Φλάς και έθεσε και ερωτήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον 2 ερωτήσεις από 2 διαφορετικούς δημοσιογράφους σας.
8: Έτσι, σωστά.
9: Και από σένα και από σένα και από ό,τι θυμάμαι και από άλλο δημοσιογράφο. Και τώρα επί της ουσίας ο κύριος Νατσιός, φρέσκος, ακούραστος, μίλησε καταρχήν για τα βασικά θεμέλια της δημοκρατίας αλλά και για τους βασικούς τομείς της κοινωνίας μας, ασφαλώς και ως κατ' εξακολούθηση και εν συνεχεία και για πάντοτε εκπαιδευτικός. Εμείς εκπαιδευτικοί δεν αφιτηρητούμε ποτέ, συνεχίζουμε να είμαστε μέχρι να πεθάνουμε εκπαιδευτικοί και άνθρωποι της παιδείας και δάσκαλοι. Ξεκίνησε και μίλησε για τα θέματα της παιδείας και της απαιδείας, όλες τις παθογένειες που υπάρχουν, ειδικά βιβλία. Κατόπιν μίλησε για τα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν και τα οικονομικά προβλήματα και αυτό το καταλαβαίνει καθένας, για την ακρίβεια, για τα φαντς, για τους πληστηριασμούς που γίνονται, για τα μνημόνια. Κάποιοι μας λένε ότι τα μνημόνια τελειώσανε, ενώ ξεχνάνε ότι ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε μνημόνια μέχρι, αν δεν κάνω λάθος, το 2114.
8: Πολύ σωστά.
9: Δηλαδή που σημαίνει όχι μόνο θα έχουμε φύγει εμείς και η επόμενη γενιά, τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας ακόμα θα χρωστούν και κάποιοι θέλουν να μας περάσουν ότι τα μνημόνια έχουν παρέλθει. Αν επιστρέφει, ζούμε σε εποχή μνημονίων και αυτό φάνηκε από την απογοήτευση που δεχτήκανε ελληνικός λαός από τις δίθεν εξαγγελίες και από τις δίθεν υποσχέσεις του κ. Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος δεν έδωσε τίποτα, αντίθετα έβαλε σε καλένδες και με εκβιασμούς, που και αν θέλετε να πάρετε ένα κατοστάρικο, για να το πω έτσι, θα πρέπει να είστε καλά παιδιά για τα επόμενα 5 χρόνια. Έτσι, το καλό παιδί σημαίνει να σε γαλάζιο παιδί. Όχι γαλανόλευκο παιδί που λέμε εμείς, Έλληνας, αλλά γαλάζιο παιδί. Κάτι μου θυμίζει αυτό, Γιάννη, γιατί γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν.
8: Βέβαια.
9: Δεν ξέρω αν έχουν τα ίδια γυαλιά και φοράνε τα ίδια γυαλιά. Μάλλον ο κ. Ερντογάν και ο κ. Μητσοτάκης πρέπει να φοράνε τα ίδια γυαλιά. Γιατί για γαλάζια παιδιά θέλουν και δύο και γαλάζιες πατρίδες. Εμείς μιλάμε για γαλανόλευκες πατρίδες. Με σταυρό κιόλας. Μετά για το στρατό μας, μιας και μιλάμε τον κ. Ερντογάν, για τις εξωτερικές σχέσεις, για τους δανεισμούς, για τους εξοπλισμούς. Γενικά δεν άφησε κανένα για τον πρωτογενή τομέα.
8: Για τον πρωτογενή τομέα, για το σχέδιο περιφερειακής αναγέννησης, το πολύ σημαντικό, το πώς αντιλαμβάνεται η Νίκη το μέλλον, ας πούμε, της Ελλάδος και πώς πρέπει να αναγεννηθεί αυτός ο ευλογημένος τόπος.
9: Και αν μου επιτρέπεις, όλα αυτά όχι ως διαπιστώσεις. Διαπιστώσεις μπορείτε να κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι, γιατί αυτή είναι η δουλειά σας. Ο κύριος Νατσιός είπε αυτά, δεν είπε εκείνα, ή ο κύριος Μητσοτάκης δεν είπε τίποτα. Αλλά όχι ως διαπιστώσεις, ως μια διαπίστωση η οποία οδηγεί σε μια πρόταση. Διότι αυτό που είπες πολύ σημαντικό, το σχέδιο περιφερειακής αναγέννησης 2040, δίνει τη δική μας απάντηση στα μνημόνια και δίνει τη δική μας το δικό μας παράδειγμα αλλά και πρόταση το πώς μπορεί να σωθεί η πατρίδα μας. Αυτό είναι και σημαντικό, διότι στην εσωστρέφεια που υπάρχει και στην εξόντωση της Υπαίθρου, ειδικά της Υπαίθρου, αλλά σιγά σιγά και την εξόντωση και των μεγάλων αστικών κέντρων, όπως είναι η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και οι άλλες πόλεις της Ελλάδος, οι πρωτεύουσες των νομών μας, η Νίκη έχει διαμορφώσει μια συγκεκριμένη πρόταση για την αναγέννηση. Άρχισε στους υπευθύνους, αν δεν κάνω την κυρία Θωμαή Παπανοπούλου, από το βουλευτήριό μας και τους συνεργάτες. Βέβαια, κανένας δεν κάνει τίποτα μόνο στην κοινή. Βλέπουμε πάντοτε συλλογικά και ομαδικά και θεματικά. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει πρόταση το πώς θα ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας και θα άξιζε να τους φιλοξενήσει αυτούς τους ανθρώπους για να σου αναπτύξουν αυτή την πρόταση. Γιατί εμείς τώρα στα επόμενα 5 λεπτά.
8: Βεβαίως, βεβαίως. Έτσι είναι, αγαπητέ Δημήτρη. Και αναφέρθηκε μάλιστα και ο κύριος Νατσιός, και συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή σχετίζεται και με αυτό και στη λαθρομετανάστευση και στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, που προβλέπει σε οικισμούς κάτω των 2.000 κατοίκων την ίδρυση κέντρων υποδοχής μέχρι 300 λαθρομεταναστών, που ξέρουμε τι σημαίνει αυτό για τους Ισλαμιστές που όταν πάνε και εγκαθίστανται σε ένα μέρος. Τα ξέρεις εσύ πολύ καλύτερα από μένα. Σου δίνω το λόγο να συνεχίσεις.
9: Έτσι είναι, σε ευχαριστώ. Να πούμε όμως τώρα και μια άλλη πτυχή. Είπαμε τα τυπικά και τα ουσιαστικά, αλλά με και κάτι τα καρδιακά, τα εσώψυχα. Συγκινηθήκαμε όλοι μας εχθές, διότι είδαμε ότι ο αναμφισβήτητος ηγέτης της Νίκης είναι ο Δημήτρης Νατσιός. Ασφαλώς και έχουμε μια δομή που εμείς δεν είμαστε αρχηγό κεντρικό κόμμα. Δεν είμαστε κίνημα του Πελόπουλου, της Καριστιανού, της Κωνσταντοπούλου, του Μητσοτάκη. Ήδη οι νεοδημοκράτες βλέπεις ότι έχουν γίνει τουλάχιστον 3 κομμάτια. Τσακώνονται γιατί ο καθένας θέλει να φτιάξει το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία όπως ο καθένας θέλει. Και μιλάμε για Μητσοτακική Νέα Δημοκρατία και Μητσοτακισμό. Δεν μιλάμε πλέον για Νέα Δημοκρατία. Αυτό εμείς δεν υπάρχει στην Νίκη. Αλλά στη θέση του Προέδρου βρίσκεται ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τον πρώτερο έντιμο βίο, εντιμότατο βίο. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο ατούα μου επιτρέπεις, Δημήτρη Νατσιού. Είναι ο άνθρωπος που επί 40 χρόνια αποκριτής, δάσκαλος, στους κοινούς αγώνες, στο πεζοδρόμιο, ήταν εκείνος που πάντοτε αγωνιζόταν, αντιστεκόταν, αντιδρούσε. 3α. Ένας αγωνιστής, ένας μαχητής, και αυτό το απέδειξε και στα 60 του τώρα, που είναι στη θέση του Προέδρου του Βουλευτηρίου μας, αλλά και της κοινοβουλευτικής μας ομάδας και του κινήματος, ένας άνθρωπος που δεν έπαψε ποτέ να είναι άνθρωπος. Χωρίς ξύλινο λόγο, μιλώντας καρδιακά, αν εξαιρέσεις κάποια στοιχεία που ασφαλώς δεν μπορούμε να τα θυμόμαστε απ' έξω, όταν μιλάς για όλους τους τομείς, για όλους τους τομείς της κοινωνίας, θέλεις να θυμάσαι πότε ρίχνουν τα μνημόνια, μια χρονολογία, θέλεις να θυμάσαι πόσες είναι οι ερωτήσεις, θέλεις να θυμάσαι κάποια πρόταση, όλα αυτά είναι ασφαλώς δεδομένο ότι θα το διαβάσεις από κάποιο χαρτί και και κάποιες σημειώσεις που είχε ετοιμάσει προσεκτικά ο ίδιος, χωρίς λογογράφους και 2.500 συμβούλους, για να μπορέσει με τους συνεργάτες του ασφαλώς που του προσκομίζουν όλα αυτά τα στοιχεία, να μπορέσει να διαμορφώσει ως δάσκαλος αυτό που πρέπει να κάνει. Το μάθημα ζωής, όχι ένα μάθημα για να δείξει στους άλλους ότι είναι κάτι, αλλά ένα μάθημα ζωής, να ανοίξει τα σωψικά του, να αποκαλύψει και πάλι σε όσους δεν το γνωρίζουν, έχουν την ατυχία, μου επιτρέπεις, να μην γνωρίζουν τον Δημήτρη Νασιό. Σε εμάς όμως που τον ξέρουμε τουλάχιστον 35 χρόνια, ξέρουμε ότι είναι ο ίδιος Δημήτρης, ο αδελφός μας, που ήταν πριν από 35 χρόνια, περπατούσαν μαζί στους δρόμους, που πηγαίναμε μαζί στα συλλαλητήρια ή όπου αλλού χρειαζόταν, που συνεργαζόμασταν και με τον Άιμνη στον πατέρα μου, τον Παπαγιώργο Μεγαλινό, για θέματα που τα Υπουργεία από τότε ετοίμασαν τον απελληνισμό της Ελλάδος, και αποτελεί ο Δημήτρης Νατσιός τον αδιαφυσβήτητο το ηγέτη μας. Το μεγάλο αδελφό μας, είναι ο μόνος μεγάλος αδελφός που επιτρέπεται να υπάρχει, ο Big Brother, ο μεγάλος αδελφός ο οποίος γνωρίζει τα θέματα. Τα έχει βιώσει, τα έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια. Είναι παιδί του λαού, χωρίς να λαϊκίζουμε, όπως όλοι μας στη Νίκη είμαστε από το λαό, για το λαό και με το λαό, και γι' αυτό αφουγκράζεται τα προβλήματα όλα. Όταν τον ρώτησαν συγκινητικά, νομίζω, ο κύριος Γιώτης από τη Λάρισα, από το κανάλι Άστρα, τι θα έλεγε σε ένα 17χρονο παιδί σήμερα, αλλά το έλεγε, γιατί να μείνει στην Ελλάδα, γιατί πρέπει να είναι περήφανος τον Έλληνας, εκεί αξίζει κανείς να το δει. Δεν ξέρω πόσοι επικοινωνιολόγοι θα μπορούσαν να πούνε στους πρωθυπουργούς μας, πρώην παιδί, μνημονιακούς άμεσα και μνημονιακούς έμεσα, δηλαδή ενώ αυτούς που υπέγραψαν τα μνημόνια, να θυμηθούμε λίγο, γιατί ξεχνάμε στην Ελλάδα. Είμαστε μια χώρα που αποτελείται από ανθρώπους που έχουν λύθει, δηλαδή ανθρώπους που γινόμαστε εμείς, το επιτρέπουμε, λύθει, όχι έξυπνοι.
8: Έτσι.
9: Θυμίσω τον κύριο Γιώργο Παπαδρέου, τον υπονομαζόμενο Γιωργάκη, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Μενιζέλη, τον κύριο Βελόπουλο, τον κύριο Μητσοτάκη και τον κύριο Τσίπρα, όλους αυτούς που είτε έχουν υπογράψει τα μνημόνια, είτε υπηρετούν πίστα, πιστότατα τα μνημόνια. Μπορείς να υπάρξει ένας και να πει, για άλλα εδώ ρε παλικάρια. Για άλλα εδώ. Μήπως δεν ήταν σωστά τα στοιχεία. Μήπως μας έχετε φορολογήσει με τοκογλυφία. Αλλά πώς θα αντισταθούν όλοι αυτοί οι πρωθυπουργοί και πολιτικοί, όταν με τα φαντς που έχουν φτιάξει μόνοι τους, κάνουν ακριβώς το ίδιο που μας κάνουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα, το ίδιο κάνουν και οι ίδιοι στον μέσο Έλληνα πολίτη. Το ίδιο ακριβώς. Την ίδια πολιτική, την ίδια τακτική της εξόντωσης. Της εξόντωσης δηλαδή, να μην πληρώνεις ποτέ τα χρωστούμενά σου, να πληρώνεις μόνο τόκους. Γιατί τοκογλυφία δεν υπάρχει πουθενά, και να πω και κάτι. Το Ισλάμ απαγορεύει τοκογλυφία. Χριστιανικοί λαοί της Ευρώπης και ηγέτες, αλλά ακόμα και οι αθεόφοβοι αντίχριστοι, γινόμαστε χειρότεροι από το Ισλάμ. Να πούμε και αυτή τη σωστή πλευρά του Ισλάμ, την οποία δεν την έχουν ακολουθήσει ούτε οι ένθεοι, ούτε οι αθεόφοβοι. Και επανέλθω λοιπόν, αξίζει να ακούσει κανείς τον καταληπτικό λόγο του κ. Νατσιού μετά από μια μισή ώρα, δύο παρατέταρτα, αν δεν κάνω λάθος.
8: Και θα προσπαθήσω, Δημήτρη, τώρα να το βάλω εδώ με τον Χρήστο, ναι, να το ακούσουμε.
9: Και θα ξεκινήσουμε να κλείσουμε με αυτό, και εκεί πέρα καταλαβαίνει κάποιος ότι ο ηγέτης δεν είναι αυτός που είναι βαθμοφόρος. Είναι κάποιος που μπορεί να έχει πουλάθες ή να έχει αστέρια και αδαμάντινα και να είναι στρατηγός, αρχιστρατηγός. Ηγέτης είναι εκείνος που καταλαβαίνει και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη, δηλαδή εμένα, τον τελευταίο Έλληνα πολίτη, που βρισκόμαστε έχουμε τα προβλήματά μας, τις απογοητεύσεις μας, κάποιοι και την απελπισία τους, για να μπορεί να το καταλάβει να το πει Νίκο Βάζε. Η Νίκη είναι εδώ για σένα πρώτα. Για σένα το τελευταίο είναι η Νίκη εδώ. Δεν είναι η Νίκη εδώ για τα τζάκια, για τις οικογένειες που κυβέρναν τόσα θέλουν. Δεν είναι η Νίκη εδώ για εκείνους που έχουν και κατέχουν. Είναι εδώ για εκείνον που δεν έχει άνθρωπο, δεν έχει στον ήλιο μοίρα, δεν έχει να πληρώσει, έχει συγχαθεί το πολιτικό σύστημα. Και σου λέει, ψήφισε τη Νίκη, δώσε δύναμη στη Νίκη και να ξέρεις ότι εμάς θα μας βρίσκεις στον δρόμο, στη δουλειά σου, στην εργασία σου, που όχι για να κάνουμε περιπάτους που κάνουν κάποια άλλα κόμματα, μαζί με κάποιους οικοδόμους ή εργάτες, τους οποίους τους έχει εξαφανίσει το κράτος, ως εργατικό κίνημα, ως οικοδομικό κίνημα κτλ. Αλλά μαζί με σένα, οπουδήποτε, γιατί εμείς είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Γιατί δεν κάνει ο Δημήτρης Νατσιός για πρωθυπουργός, δεν κάνουν οι βουλευτές μας και τα άλλα στελέχη για υπουργοί, που τα γνωρίζουμε πολύ καλά. Με όλα αυτά που ασχολούμαστε, τις θεματικές που ασχολούμαστε, γιατί δεν κάνουμε, και κάνουμε εκείνοι που είναι yes men, με νέδες και μαλιστές, άνθρωποι που λένε μόνο ναι και μάλιστα, πριν ακόμα τους πούνε κάτι, τα ξένα συμφέροντα, η ξένη επικυρία της νεότερης ιστορίας Ελλάδος μετά την δολοφονία του Καποδίστρια. Εδοξάζω τον Θεό και τον Άγιο Δημήτριο, τον Πολιούχο της Θεσσαλονίκης, που με αξίωσε να βρίσκομαι χτες ζωντανά και να ανακαλύψω και πάλι ότι ο Δημήτρης Νατσιός δεν έχει αλλάξει καθόλου. Αντίθετα, έχει γίνει καλύτερος άνθρωπος, έχει γίνει καλύτερος φίλος, έχει γίνει καλύτερος πολίτης για να μπορέσει να υπηρετήσει μαζί με το βουλευτήριο, τους βουλευτές και όλα τα στελέχη της Νίκης, αλλά και τους φίλους της Νίκης.
8: Κάποιοι
9: μπορεί να μην είναι εγγεγραμμένοι στη Νίκη, αλλά να είναι φίλοι της Νίκης, να πιστεύουν όπως η Νίκη και να θέλουν και αυτοί να έχουν τις ίδιες αρχές, να θέλουν να υπηρετήσουμε όλοι μαζί, να συνυπηρετήσουμε τον ελληνικό λαό και όχι να τον εξουσιάσουμε. Ούτε να τον κυβερνήσουμε, να τον υπηρετήσουμε.
8: Αγαπητέ Δημήτρη, όσα είπες τα επιβεβαιώνει όποιος έχει ζήσει τον αγαπητό κύριο Νατσιό τα τελευταία χρόνια. Πραγματικά δεν έχει αλλάξει καθόλου και όπως είπες και εσύ έχει γίνει και καλύτερος άνθρωπος και γι' αυτό περιστοιχίζεται και από τέτοιους ανθρώπους όπως εσύ και όπως όλοι οι άνθρωποι της Νίκης οι οποίοι παλεύουν για το καλύτερο. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, να αφήσουμε και ένα λεπτό για να ακούσουμε το ηχητικό, το έχει τώρα ο Χρήστος ο Νάκος. Να σου ευχηθώ καλή μέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο και θα είμαστε εδώ για να τα ξαναβούμε λίγαν συντόμως.
9: Θα μου επιτρέπεις πριν αποχωριστούμε χτες με τον Πρόεδρο το να σπάσει και του σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνεις περήφανος και του κάνα μια αρχή και του χρόνου στη ΔΕ που σημαίνει ότι του χρόνου θα είναι πάλι η δική μας βουλή. Να είσαι καλά.
8: Καλή να είσαι καλά Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.
9: Καλύτερα.
8: Να είσαι καλά.
3: Αφήστε για λίγο την ιδιότητα του πολιτικού. Ως δάσκαλος, αν είχατε σήμερα μπροστά σας ένα παιδί 17 χρονών και σας ρωτούσε σε ποια Ελλάδα αξίζει να μεγαλώσει.
10: Θα του έλεγα, άφησε αυτούς οι οποίοι το μόνο που σου υπόσχονται είναι να σε διώξουν από την αγαπημένη μας πατρίδα. Μην εμπιστεύεις. Ας εμπιστευτείς ανθρώπους οι οποίοι ήταν πάντα δίπλα σου. Άνθρωποι οι οποίοι, όπως είπατε, με πόνο, με δάκρυα, με πολλή αγάπη, μεγάλωσαν παιδιά να τα δουν να αναστένονται, να μην φύγουν από την πατρίδα. Θα του άνοιγα την καρδιά μου. Θα του έλεγα ότι μέσα στην καρδιά μου για τα παιδιά, για μαθητές, το μόνο που υπάρχει είναι αγάπη και σεβασμός. Αυτό που προσπαθούσα και μέσα στη σχολική αίθουσα, αυτό που προσπαθώ να περάσω και στον ελληνικό λαό. Γιατί αναγκαζόμαστε καμιά φορά ως πολιτικοί να δείχνουμε και ένα στιγνό προσωπείο ξύλινο. Δεν είμαστε έτσι. Θα προσπαθήσω σε αυτό το παιδί να το αναπτερώσω το ηθικό, θα του λέγουν ότι υπάρχει ελπίδα. Ότι υπάρχουν και άνθρωποι που δεν σε αγαπούν γιατί είναι επαγγελματίες. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά θέλουν έως θυσίας να μείνεις εδώ. Να κάνεις οικογένεια εδώ. Τα παιδιά μας δεν θέλουν να φύγουν. Δεν θέλουν. Αλλά η εικόνα που δείχνουν πολιτική τύπου Μητσοτάκη, τύπου Τσίπρα και όλοι. Η εικόνα που δείχνει σύγχρονη πατρίδα, που πολλές φορές ακούω και μερικούς να φύγετε έξω. Σταμάτα να ψηφίζεις, θα το έλεγα, αυτούς οι οποίοι σκοτεινιάζουν το μέλλον σου. Και ψήφισε αυτούς που σ' αγαπούν. Έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος για τους δασκάλους, που και ο πολιτικός δάσκαλος είναι. Έλεγε, έκτινον, άπλωσε την της αγάπης αγίνην, της αγίνην το δίχτυ δάσκαλε, άπλωσε το δίχτυ της αγάπης, ίνα, για να, ίνα, μη το χολόν εκτραπεί, η αθή δε μάλλον, για να μην χάσουμε αυτό που δεν πάει καλά, που χωλαίνει, να το γιατρέψουμε. Αυτή είναι και η αποστολή των πολιτικών, να τον αγκαλιάσουμε. Δεν μπορείς να κάθεσαι μπροστά του με ύφος, περισπούδαστο, τζιτζιφιόγκος, κολονακιώτης, και να λες, πάρε 380 από του χρόνου όμως. Πάρε και 100 ευρώ, εσύ συνταξιούχε, αφού σε έχω ρημάξει τους φόρους, σου έχω πεσοκόψει τη σύνταξη. Έλα εδώ και εσύ οικογένεια, βάλε ένα κατοστάρικο, γκριασμός. Θα βάλω κι εγώ ακόμη ένα, που δεν έχει να περάσει 20 μέρες η οικογένεια. Έχει δει τι σημαίνει να κοιτάς το ψυγείο, αν θα τα βγάλεις πέρα. Το έχει δει ποτέ? Να πηγαίνεις στο φροντιστήριο και να κάνεις παζάρι και να σου δώσω 500 τώρα και 1000 μετά που ερχόταν τα Χριστούγεννα και παίρναμε κάνα δώρο και πληρώναμε. Θα του δώσω ελπίδα του παιδιού.
11: Έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και σήμερα, πρωινή παρέμβαση και τέλος, ημέρα Παρασκευή. Θα τα πούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, πρώτο Θεός, το πρωί στις 8. Από εμένα το Γιάννη Καραβίδα που ήταν στο μικρόφωνο και το Χριστονάκο στην ηχοληψία, τις καλύτερες ευχές για ένα υπόλοιπο ημέρας και ένα καλό Σαββατοκύριακο.

0: δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
1: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
2: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Φλας 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλημέρα, καλημέρα. Είμαι ο Θοδωρής Παπαδόπουλος. Είστε εδώ στον αέρα του Flash στους 99 και 4 επί της ουσίας. Σήμερα δεν έχουμε τον Γιάννη Χαβιανίδη με τις υποχρεώσεις εκεί, με τους αγιασμούς κτλ. Θα τον έχουμε αργότερα να μας πει πώς είδε τα πρωτάκια, τα δευτεράκια, τα τριτάκια, τα παιδάκια που πάνε σχολείο. Εσείς όμως είστε εδώ στο ραδιόφωνο του Flash 99 και 4. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το flash994.gr. Επικοινωνείτε μαζί μας μέσω και της ομάδας του Viber, το Flash994 και εκεί, ό,τι θέλετε, ό,τι νομίζετε ότι έχει αξία θα πρέπει να αναφερθεί μέσα από αυτή τη συχνότητα και να σχολιαστεί. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουμε με την κίνηση σήμερα στην πόλη, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, συμπληρώνονται βέβαια και πρέπει να το πούμε αυτό, μιας και αναφέρθηκα στην ημερομηνία, μια ημερομηνία η οποία έχει μείνει χαραγμένη σε όσους από εμάς ήμασταν τότε λίγο σε ηλικία έτσι, ενηλικίωσης και ή τέλος πάντων αντιλαμβανόμασταν τα γεγονότα. Ήταν σαν σήμερα έγιναν οι τρομοκρατικές επιθέσεις του 2001 στην Νέα Υόρκη, πέρασαν 25 χρόνια. Νομίζω ότι για πολλούς όσους το ακούνε αυτό μπορεί να φανούν πολλά ότι πέρασαν τα χρόνια, λίγα, πολλά, δεν ξέρω πώς θα φαίνεται στον καθένα. Πάντως το μόνο βέβαιο είναι πολλοίς κόσμος νομίζω ότι θυμάται ακριβώς τι έκανε την ώρα που άρχισαν να εμφανίζονται αυτές οι εικόνες στις τηλεοράσεις τότε, που να είχε τότε social media, τι θα είχε γίνει ο κακός χαμός και έτσι το τέτοιο, το ένα, το άλλο, θα υπήρχαν χιλιάδες αναφορές. Όμως αφού χτυπήθηκαν οι δίδυμοι πύργοι από το πρώτο αεροπλάνο και άρχισαν να γίνονται οι διεθνείς οι συνδέσεις εκεί, τα δίκτυα τα αμερικανικά, να δίνουν εικόνα σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, είδαμε μετά το δεύτερο αεροπλάνο να χτυπά τον έτερο πύργο και όλες αυτές οι εικόνες που σηματοδότησαν μια νέα εποχή, ένα χτύπημα στην καρδιά της Αμερικής, ήταν το μη αναμενόμενο τότε και ακολούθησε το ανελέητο κυνήγι από πλευράς της αμερικανικής διοίκησης, της αμερικανικής ηγεσίας, που κατέληξε στον Μπιν Λάντεν, να βρεθεί ο Μπιν Λάντεν και μετά να καταλήξει. Ξέρουμε τη γνωστή κατάληξη, θυμόσαστε όλοι, τότε δόθηκαν και τα βίντεο πώς το βρήκανε από τους δορυφόρους στο σπίτι, εκεί φυλασσότανε, σχεδιαγράμματα, ακολούθησαν μετά πολλές έτσι εκπομπές, πολλές αναφορές σε ό,τι έγινε μέχρι να βρεθεί. Θυμόμαστε όλοι το ανελέητο κυνήγι, τον Γκουαντάναμο στον Άκο, που οδηγούντουσαν τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα, μάθαμε την Αλ-Κάιντα, τα βουνά του Αφγανιστάν, μάθαμε τους Ταλιμπάν, μάθαμε εκείνο το διάστημα πάρα πολλά. Χάθηκαν βέβαια πολλές ζωές, είναι η αλήθεια. Αλλά φυσικά, όπως σε όλα αυτά τα μεγάλα γεγονότα, υπήρξαν και άπειρες θεωρίες συνωμοσίας, τα αγαπημένο σπορ για πολύ κόσμο και εδώ στην Ελλάδα, καλά και στην Αμερική, έχει άστρο και ψωμάκι, πολύ ψωμάκι σε αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας. Υπάρχει. Λοιπόν, μικρή παρένθεση ήταν, είναι το σαν σήμερα το λεγόμενο, δεν θα μπορούσε να είναι πιο έτσι χτυπητό περιστατικό, αυτό είναι το αυτό και αν είναι σαν σήμερα. Το ότι σαν σήμερα έγινε η τρομοκρατική, λοιπόν, οι τρομοκρατικές μάλιστα για να είμαστε ακριβείς, επιθέσεις στη Νέα Υόρκη και όχι μόνο, έτσι θυμόμαστε ότι τα αεροπλάνα πήγαιναν εδώ, Πεντάγωνο, έγινε πανικός εκείνη την ημέρα.

Λοιπόν, είμαστε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4 πολιτικές εξελίξεις. Φυσικά αυτή την εβδομάδα είναι το επίκεντρο η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Είχαμε χθες την παρουσία και του κυρίου Νατσιού της Νίκης και χθες επίσης το απόγευμα είχαμε και την ομιλία της κυρίας Καριστιανού, η οποία αναφέρθηκε οι τρεις, ας πούμε, πυλώνες, θα μπορούσαμε να πούμε, της ομιλίας. Ήταν το κράτος δικαίου και δικαιοσύνη, ζητώντας την άμεση κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος. Παλιά συζήτηση, καλά κάνει και το επαναφέρει και η κυρία Καριστιανού και πολλοί άλλοι που το έχουν αναφερθεί σε αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν έχει καταργηθεί ακόμα, κάτι το οποίο και την εποχή των μνημονίων, επειδή είχε γίνει πολλή συζήτηση για το αν θα πρέπει να έχουν ευθύνες με τον ίδιο τρόπο που έχουν να είναι ίσοι απέναντι στο νόμο και οι πολιτικοί και οι πολίτες. Η συζήτηση έγινε, Πολάκης, όχι ο Παύλος, Πολάκης με δύο λάμδα και γιώτα το ΚΙΣ, και όμως δεν έφερε αποτέλεσμα, αυτό είναι το πρόβλημα. Ακόμα τουλάχιστον αναφέρθηκε στα αμυντικά θέματα και την άκουσα να λέει ότι χρειαζόμαστε πιο ενεργή μορφή αποτροπής όταν υπάρχουν προκλήσεις από την τουρκική πλευρά ή από οπουδήποτε. Ζήτησε να είναι πιο ενεργή η αμυντική έτσι συμπεριφορά, η συμπεριφορά γενικότερα των ενόπλων δυνάμεων και γενικότερα της χώρας μας. Από εκεί και μετά χαρακτήρισε το δημογραφικό ως τη σοβαρότερη μακροπρόθεσμη πρόκληση της χώρας και κορυφαία εθνική προτεραιότητα. Είναι αλήθεια ότι το δημογραφικό είναι μια βόμβα η οποία έχει ήδη εκραγεί και τα αποτελέσματά της είναι ορατά, δηλαδή φέτος στα σχολεία έχουν σε σχέση με προηγούμενα χρόνια ακόμα λιγότερα προτάκια και επίσης αυτός ο αριθμός βαίνει μειούμενος κάθε χρόνο. Αυτό με τη άμεση αντιμετώπιση, όχι μακρόπνοες πολιτικές, χρειάζεται και βραχυπρόθεσμες πολιτικές και φυσικά και μακροπρόθεσμες για να μπορέσει να έχει αντίκρισμα και αντίκτυπο και τα επόμενα χρόνια. Όμως δυστυχώς δεν βλέπουμε κάτι το ιδιαίτερο. Ήταν μέσα και σε αυτά που πολλοί ανέμεναν από τον Έλληνα Πρωθυπουργό να ακούσουν στην ΔΕΘ. Θυμόμαστε ότι ήταν έντονη η φημολογία ότι θα έλεγε ο Μητσοτάκης ότι εξισώνονται οι τρίτεκνοι τα δικαιώματά τους με τους πολύτεκνους. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν υπήρξε. Φυσικά είχαμε ακούσει τότε και για τις 120 δόσεις, θα πει κάποιος που τον ενδιαφέρουν 120 δόσεις. Ούτε αυτό υπήρξε. Τέλος πάντων, και αυτή η κριτική που γίνεται στον Έλληνα Πρωθυπουργό έχει να κάνει με το κλίμα που είχαν καλλιεργήσει διάφοροι πολιτικοί παράγοντες του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, είτε βουλευτές, είτε πολιτευτές, είτε στελέχοι. Είχαν καλλιεργήσει ένα κλίμα καλύτερο ή τέλος πάντων ένα κλίμα το οποίο αναμενόταν πολύ περισσότερα πράγματα να ακούσει ο πολίτης, τα οποία τελικά δεν επιβεβαιώθηκε αυτό και γι' αυτό και υπήρξε μια τέτοια απογοήτευση. Λοιπόν, επίσης και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη αυτές τις ημέρες. Ήταν μια έτσι παρουσία την οποία δεν την έχουμε, είναι η αλήθεια, αναμενόμενη. Καθώς είναι ένα μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, δηλαδή να πούμε τώρα τι και πώς. Ιδούρου την ομιλία, ο Νίκος Παπάς την συνέντευξη τύπου. Κάτι τέτοιο το οποίο δεν το έχουμε δει ξανά. Είναι ένα μοντέλο έτσι ας πούμε, πώς το λένε, συλλογικής, αυτό λένε και από το ΣΥΡΙΖΑ, υπάρχει μια συλλογική ηγεσία. Υπάρχουν βέβαια τα σενάρια, επειδή δεν εμφανίστηκε εδώ στη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Πολάκης, υπήρξαν σενάρια, τι γίνεται, τι κάνει κτλ. Εδώ που είχαμε φιλοξενήσει πριν από μερικές μέρες πάντως τον κύριο Νίκο Παπά, είχε πει ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, αλλά κάνει άλλα πράγματα ο Παύλος Πολάκης. Δηλαδή εκείνη την ημέρα όντως ο Παύλος Πολάκης είχε βρεθεί στον Άριο Πάγο ζητώντας την ανάρσυρση της δικογραφίας για τα διευκρίνηστα ποσά που βρέθηκαν στους λογαριασμούς του Άδωνη Γεωργιάδη. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η υπόθεση. Πάντως οι τελευταίες δημοσκοπήσεις ακόμα δείχνουν τον ΣΥΡΙΖΑ αρκετά κάτω από τη γραμμή του 3%.
οι τελευταίες αυτές που αυτή τη βδομάδα που υπήρξε μια δημοσκόπηση GPO τον έδειχνε να μην μπορεί, ακόμα δεν έχει βρει το βηματισμό για να ξεπεράσει το όριο του 3%. Είναι αισιόδοξοι εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα τα καταφέρουν. Είμαστε σε μια φάση ανακατατάξεων, είναι η αλήθεια, στο πολιτικό σκηνικό. Υπάρχουν νέα κόμματα, υπάρχουν κόμματα τα οποία είναι σήμερα στη Βουλή και δείχνουν τουλάχιστον δημοσκοπικά να δοκιμάζονται και να ζορίζονται αρκετά. Θα φανεί τώρα, περιμένουν και οι δημοσκοπικές εταιρείες να ολοκληρωθεί αυτή η εβδομάδα της έκθεσης που κλείνει ούτως ή άλλως με τον Πασόκ και τον Νίκο Ανδρουλάκη το τελευταίο Σαββατοκύριακο ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχει την ομιλία το Σάββατο το βράδυ στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, την Κυριακή θα είναι η συνέντευξη τύπου και από εκεί και μετά φαντάζομαι ότι μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα από Δευτέρα και μετά θα αρχίσουμε να βλέπουμε δημοσκοπήσεις, οι οποίες δημοσκοπήσεις θα έχουν ενσωματώσει την παρουσία των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και έτσι θα έχουμε μια εικόνα για το πώς, από ποια είναι η αφετηρία που ξεκινάνε τώρα τα κόμματα μετά και την ΔΕΘ. Μένει να δούμε αν αυτή η απογοήτευση που εξέφρασαν κοινωνικοί φορείς, επιμελητήρια και διάφοροι άλλοι παράγοντες θα αποτυπωθεί και στις μετρήσεις ή όχι. Αυτά θα τα δούμε από την ερχόμενη εβδομάδα αφού ολοκληρωθούν, ξαναλέω, οι παρουσίες των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης.

Μιλώντας πριν για τα πολιτικά, για τα προγράμματα αυτά που έχουν τα κόμματα, σήμερα αυτό που λέγαμε συλλογική, πώς να το χαρακτηρίζουμε, έτσι κάτι το που δεν συνηθίζεται στα ελληνικά κόμματα τουλάχιστον, αυτό το μοντέλο συλλογικής ηγεσίας, σε μία η ώρα το μεσημέρι, την συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, θα αναλαμβάνει ο Νίκος Παπάς, αυτός θα απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων. 7 η ώρα το απόγευμα, κεντρική ομιλία από την Ρένα Δούρου. Τώρα, να πάμε και κάπου αλλού, θα σας διαβάσω μία έτσι ανάρτηση και όποιος μπορεί θα μου απαντήσει ποιος μπορεί να την έχει κάνει αυτή την ανάρτηση. Λέει η ανάρτηση, για να καταλάβετε την έπαρση και την αλαζονία κάποιων ανθρώπων. Λέγεται Δημήτρης Περδίκης, διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια. Χθες στις 11:39 επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί του. Δεν το σήκωσε. Την ίδια στιγμή του απέστειλα SMS να επικοινωνήσει μαζί μου, καθώς ήθελα να συνεργαστούμε, μιας και την άλλη εβδομάδα είμαι ηγετής Νέας Δημοκρατίας σε δύο κυρώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μέχρι αυτή τη στιγμή που κάνω την ανάρτηση. Ο κύριος Περδίκης δεν έχει επικοινωνήσει μαζί μου. Να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας. Αυτό εδώ είναι ανάρτηση η οποία χθες έπαιξε πολύ, είναι η αλήθεια, έγινε viral και εγώ την είδα βέβαια στην αρχή λίγο αναρωτήθηκα, όντως βλέπω σωστά, έχουνε μήπως χακάρει το προφίλ του συγκεκριμένου ανθρώπου? Τελικά δεν έχω χακάρει τίποτα. Αυτός που γράφει ότι η αλαζονία και η έπαρση κάποιων ανθρώπων και να τον χαίρεται ο Νίκος Δένδιας και όλα τα σχετικά αυτά που σας είπα νωρίτερα, είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο γνωστός κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, πρώην στενός συνεργάτης στο επιτελείο του Κυριάκου Μητσοτάκη, βουλευτής Καβάλας, και αυτός ο άνθρωπος βγαίνει δημοσίως, κάνει ανάρτηση εναντίον του διευθυντή του γραφείου, είναι ο διευθυντής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και κράζει και τον διευθυντή του Υπουργού και κράζει και τον Νίκο Δένδια να τον χαίρετε, λέει, δεν τον κράζει, ξέρεις, έτσι είναι σεμνός και προσεκτικός. Λοιπόν, απίστευτα πράγματα, πραγματικά, δηλαδή δεν ξέρω τι να πω για τον κύριο Μακάριο για αυτή του την ανάρτηση. Δεν ξέρω, πραγματικά με έχει ξεπεράσει αυτό. Είναι κάτι, είναι από τα μη αναμενόμενα. Σε αυτή τη χώρα πολλές φορές ζούμε πράγματα τα οποία λες, πάει, είναι δυνατόν να συμβαίνει? Φυσικά είναι, και μπορεί να συμβούν και άλλα σε αυτή τη χώρα. Εδώ είναι η αλήκη στη χώρα των θαυμάτων, γίνονται όλα. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν και ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, αφού είδε και απόειδε, δεν του σήκωσε το τηλέφωνο ο κύριος Περδίκης, ο διευθυντής του Δένδια, σου λέει θα τον ξεφωνήσω δημόσια στο Facebook. Λες και δεν ξέρω, δεν είναι, αυτός είναι ο τρόπος που βρήκε να κάνει πολιτική. Λοιπόν, ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης σου λέει τώρα να δεις τι σου κάνω, κύριε Περδίκη μου και κύριε Δένδια μου. Έτσι εσύ δεν μου σηκώνεις το τηλέφωνο, σου στέλνω μήνυμα και δεν μου απαντάς και δεν με παίρνεις πίσω εμένα τον βουλευτή, θα φας καλά. Και το έκανε. Τώρα δεν ξέρω, εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου, στον πυρήνα της εξουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, πώς είδαν αυτή την ανάρτηση. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μάθουμε. Μπορεί να πήραν και ένα τηλεφωνάκι του τύπου του Μακάριου. Αγαπητέ μου Μακάριε, μήπως υπερβάλλεις λίγο? Μήπως θα πρέπει να χαμηλώσεις λίγο τους τόνους? Μήπως αυτά που κάνεις είναι εντελώς εξωπραγματικά και δηλαδή μιλάμε, αγγίζουν τα όρια, να μην πω της γελοιότητας μια τέτοια αντιμετώπιση, αλλά πω ότι δεν ήθιστε βουλευτής του κυβερνητικού σχηματισμού να κράζει έτσι και μάλιστα με αναρτήσεις στο Facebook. Ήμαρτον πραγματικά, τι άλλο θα δούμε στο δρόμο για τις εκλογές? Και μισή η ώρα, κάπου εδώ πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε τώρα με τις συνεντεύξεις μας και με όλα τα σχετικά. Να δούμε, έχουμε πολλά θέματα άλλωστε στην επικαιρότητα. Είναι το γνωστό θέμα του Γιώργου Μαζονάκη, και που κυριαρχεί, είναι η αλήθεια, θα το συζητήσουμε και αυτό. Και φυσικά τα πολιτικά μας που είναι αρκετά.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Λας 99,4.
2: Τρίτο φεστιβάλ Ριζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο φεστιβάλ Ριζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Επί της ουσίας και συνεχίζουμε και τις συζητήσεις μας, συνεντεύξεις μας. Γι' αυτό και θα υποδεχτούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ευρυβιάδη Ελευθεριάδη, ο οποίος είναι ο γραμματέας στην πρώτη περιφέρεια της Θεσσαλονίκης, στην Α Θεσσαλονίκης. Κύριε Ελευθεριάδη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αλλά με μια διόρθωση. Ο πρώην γραμματέας. Τώρα είναι κεντρική επιτροπή, ναι.
0: Ο πρώην γραμματέας, λοιπόν, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, μέλος κεντρικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΠΑΣΟΚ θα κλείσει αυτή την εβδομάδα την άκρος πολιτική εδώ στην πόλη μας, που υποδεχόμαστε όλα τα κόμματα. Είναι το μπαλκόνι, δεν θα έχει καταλήξει εδώ και αρκετά χρόνια, βέβαια είναι έτσι. Εξαγγελιών και όχι μόνο, και κριτικής απέναντι στην κυβέρνηση, και τέλος πάντων τα κόμματα εδώ κάνουν το πέρασμά τους και μας ενημερώνουν για το τι σκέφτονται να κάνουν. Πώς είδατε τη μέχρι τώρα εικόνα της ΔΕΘ και κυρίως βέβαια την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη?
1: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σε μια κατάσταση και σε μια λογική προεκλογική εδώ και πάρα πολύ μεγάλη περίοδο. Δυστυχώς για το πολιτικό σύστημα και για την κοινωνία, οι προτάσεις και οι δεσμεύσεις στις οποίες ο ίδιος αναφέρεται έχουν όχι μόνο έναν έντονο προεκλογικό χαρακτήρα, αλλά έχουν και ένα συγκεκριμένο ταξικό χαρακτήρα. Επιχειρεί μέσα από τις στοχεύσεις που κάνει να προσεγγίσει κάποια συγκεκριμένα ακροατήρια και κοινά τα οποία βιώνει και νιώθει ότι δεν έχει πολύ καλή προσβαστιμότητα αυτή η παρούσα περίοδο. Και γι' αυτό το λόγο η όλη του τακτική δυστυχώς βασίζεται στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και των ερευνών. Αυτό κατά την άποψή μου δεν είναι πολιτική και σίγουρα δεν είναι πολιτική με στόχευση και όραμα. Είναι μια διαχειριστική λογική. Η κουβέντα γύρω από την πολιτική έχει να κάνει μονίμως με το πόσο κοστολογείται το κάθε μέτρο, που θα βρείτε τα λεφτά. Μιλάμε όντας σε μια κατάσταση καθαρά δημοσιονομικού χαρακτήρα, σαν να πρόκειται περί λογιστικής αρχής και όχι περί πολιτικής,
0: ναι,
1: εξουσίας.
0: Κύριε Ελευθεριάδη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά επειδή σε αυτή τη χώρα έχουμε υποφέρει από το συγκεκριμένο θέμα της οικονομίας και της διαχείρισης των δημοσιονομικών μας και εξαιτίας προϋπολογισμών οι οποίοι ήταν ανοιχτοί και υπήρχε μεγάλος δανεισμός και οδηγηθήκαμε σε αυτή την καταστροφή με τα μνημόνια, την οικονομική χώρα και την εξαθλίωση τα προηγούμενα χρόνια, δεν είναι λογικό κάθε τι που ανακοινώνεται να πρέπει και να είναι αυστηρά κοστολογημένο πλέον? Να πούμε ότι
1: όχι,
0: κάτι κερδίσαμε αυτά τα χρόνια.
1: Δεν πρέπει να είναι αυστηρά κοστολογημένο, και θα το πω σε ποια λογική το εννοώ.
0: Ναι.
1: Η πολιτική βασίζεται σε κάποιες αρχές και σε κάποιες ιδεολογικές πλατφόρμες. Όταν θα κληθεί μια παράταξη να ασκήσει αυτή την πολιτική, έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει τις προτεραιότητες του πώς μπορεί να κατευθύνει κάποια χρήματα. Προφανώς ο δημοσιονομικός χαρακτήρας και η οικονομία της χώρας πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και κάποια όρια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πάνω στο μοτίβο το οποίο έχει επιλέξει να λειτουργεί μια συντηρητική κυβέρνηση όπως η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, θα πρέπει όλοι οι άλλοι να ακολουθήσουν το ίδιο μοτίβο και να απαντάνε τις ερωτήσεις πάνω σε αυτό το μοτίβο. Δηλαδή, θα πω εγώ πολύ απλά,
0: να,
1: ότι όταν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια επιλογή της κυβέρνησης να δώσει κάποια χρήματα με ένα 2 δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης προς μια κατεύθυνση που λέγεται συμβουλευτικές εταιρείες, γιατί εμείς πρέπει να πατήσουμε πάνω στο συγκεκριμένο μοτίβο και στο συγκεκριμένο παράδειγμα και να πρέπει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με αυτόν τον όρο? Γιατί δηλαδή να μην σβήσω τον πίνακα, εφόσον έχω τη δυνατότητα πλέον ως κυβέρνηση προοδευτική,
0: ναι,
1: να σβήσω τον πίνακα των εξοδολογίων και να το ξαναγράψω την αρχή? Δεν λέει κανείς ότι θα πας σε μια χώρα και θα πεις ότι ενώ η χώρα μπορεί να παράγει 10, εγώ θα πάω να δίνω 15. Αλλά αυτά τα 10 που μπορώ να παράγω και μπορώ να κατευθύνω στην κοινωνία, θα τα κατευθύνω με τον ρυθμό και τον βαθμό και τις επιλογές που κρίνει πλέον η κάθε κυβέρνηση. Αυτή είναι εμένα η δικιά μου αντίρρηση.
0: Εγώ...
1: ότι θέλουν να απαντάνε, ναι, πάνω στο μοτίβο το οποίο έχουν στήσει οι ίδιοι,
0: ναι,
1: και το οποίο τους ευνοεί.
0: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, κατανοητό. Εγώ, επειδή μιας και αναφερθήκατε στο τι μπορεί να κάνει εμέσως το ΠΑΣΟΚ, πώς βλέπετε την εικόνα να εξελίσσεται? Το ΠΑΣΟΚ έχει θέσει έναν υψηλό στόχο, ο μεγάλος του στόχος είναι να έρθει πρώτο κόμμα. Αν καταλαβαίνω σωστά, όλο αυτό το διάστημα δεν έχει αλλάξει αυτό, έτσι δεν είναι, κύριε Ελευθεριάδη?
1: Η κατεύθυνση που έχει βγει για τον ίδιο τον πρόεδρο είναι ότι αυτή τη στιγμή θέλουμε να υπάρξει να επέλθει πολιτική αλλαγή.
0: Ναι.
1: Αυτό το ζήτημα και οι στρατηγικές οι οποίες οδηγούν στο ζήτημα της πολιτικής αλλαγής έτσι εδώ σκρίνονται το βράδυ των εκλογών. Επομένως, δεν αλλάζει κάτι, ούτε μπορεί ένα κόμμα εξουσίας, το οποίο προσπαθεί με την πλατφόρμα του για την ιδεολογία του, τις θέσεις του και τις προτάσεις του να αλλάξει την ελληνική κοινωνία, να πει ότι εγώ δεν κάνω πρωταθλητισμό. Και ότι εγώ θέλω απλά να σταθώ στη δεύτερη-τρίτη θέση. Δεν είναι δηλαδή τώρα σαν να κάνει πορεία μια μικρομεσαία ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Το ΠΑΣΟΚ έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Άρα ο στόχος είναι η αλλαγή, η πολιτική.
0: Το κομμάτι των συνεργασιών.
1: Κρίνονται.
0: Που, ναι, βέβαια. Μα αυτά θα κρυθούν το βράδυ των εκλογών, τα ποσοστά που θα έχει το κάθε κόμμα και εκεί θα γίνει η συζήτηση πώς κινείται ο καθένας και τι κάνει. Στο κομμάτι των συνεργασιών, γιατί βλέπουμε ένα χώρο κατακερματισμένο στην κέντρο αριστερά, βέβαια και στην κέντρο δεξιά η εικόνα δεν είναι διαφορετική για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Απλά εκεί υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά, η οποία είναι ότι η Νέα Δημοκρατία κρατάει το πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από όλους τους άλλους. Ενώ αυτό δεν το βλέπουμε, τουλάχιστον δημοσκοπικά, κύριε Ελευθεριάδη, και το κάνουμε τώρα με τέτοιο τρόπο, έστω χωρίς να έχουμε εκλογικά αποτελέσματα. Απλά βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις εδώ και αρκετό καιρό να παρουσιάζουν μια τέτοια εικόνα. Σε αυτό το χώρο, το που κινείται και το ΠΑΣΟΚ και άλλα κόμματα, υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών? Δεν είναι δηλαδή, πολλοίς κόσμος το αναρωτιέται, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις πάντα, έτσι προκύπτει αυτό, φαντάζομαι, και για όλους μας.
1: Πιστεύω ότι δεν είναι μόνο θέμα δημοσκοπήσεων, είναι και θέμα αντίληψης σχετικά με το πώς πορεύεται το πολιτικό σύστημα στη χώρα και στις εκλογές. Είναι λογικό αυτή τη στιγμή, μετά την άρση του δικοματισμού που έφτανε σε επιθεώρητα ποσοστά του 80-85%, όπως θυμόμαστε, προ 25 ετία, ότι σήμερα το εκλογικό σύστημα ενδεχομένως θα πρέπει να οδηγηθεί σε πολιτικές συνεργασίες για να μπορέσει να κυβερνηθεί η χώρα. Το ερώτημα πάντα όμως που θέτει ο κόσμος, δυστυχώς, έχει μια καθαρά διαχειριστική λογική. Δηλαδή πόσες έδρες έχει το ένα κόμμα,
0: ναι,
1: πόσες έδρες έχει το άλλο,
0: ναι,
1: και πάνω
0: θα
1: προσθέσω.
0: Να υπάρξει το άθροισμα αυτό που θα βγάλει μια κυβέρνηση.
1: Για μένα πρέπει να δοθεί η κατεύθυνση η πολιτική, να ξεχωρίσουν δύο τουλάχιστον πολιτικές πλατφόρμες και λογικές, οι οποίες έχουν συγκεκριμένο ταξικό και κοινωνικό χαρακτήρα, και πάνω σε αυτό να στηθούν οι κοινωνικές και πολιτικές συμμαχίες. Δεν έχει νόημα πριν να ολοκληρωθεί ο κύκλος της πολιτικής αυτής καθιέρωσης να συζητάς για τον ποιον τρόπο και με ποιον θα συνεργαστείς, όταν αυτή τη στιγμή, ακόμα τουλάχιστον, εγώ θεωρώ το ΠΑΣΟΚ σε έναν βαθμό το έχει κάνει, δεν έχουν αποσαφινιστεί οι πολιτικές θεωρήσεις κάποιων κομμάτων. Και ευτυχώς ή δυστυχώς, στην πορεία προς τις εκλογές, θεωρώ ότι πολλά κόμματα θα εξαϊλωθούν. Άρα θα πάμε σε μια λογική τα προσωποπαγή κόμματα να αρχίσουν να φθήνουν αρκετά και διαρκώς. Οπότε το σύστημα κάποια στιγμή θα πάει να εκλογικευτεί, θα πάει δηλαδή λίγο να ισορροπήσει. Στην παρούσα φάση το πρόβλημα, για να μην γυαλιόμαστε, ούτε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, το πρόβλημα είναι στον χώρο της κεντροαριστεράς. Τη λογική αυτή που είπατε, ενώ υπάρχει κατακερματισμός από την άλλη πλευρά, υπάρχει ένας πόλος που λέει ότι είμαι κυβερνητικός, είναι η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, γιατί είναι μεγαλύτερο το ποσοστό της. Δηλαδή, παίρνει και το κάνει αυτό. Έχει τον αέρα.
1: Το δέχομαι, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Λέω όμως ότι για να υπάρξει ο άλλος πόλος, θα πρέπει πολιτικά να πάει να υπερκαλύψει όλο το φάσμα αυτού του χώρου που δεν θέλει αυτή τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση, με πολιτικούς όρους.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει αποδείξει, κατά την άποψή μου, ότι έχει ένα ταβάνι στις προσδοκίες και στο πέρασμα που έχει στον ελληνικό λαό.
0: Ναι.
1: Γιατί έχει κυβερνήσει πρόσφατα. Και αυτή τη στιγμή ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος έρχεται με τα βαΐων και κλάδων, κατά την άποψή μου σμπροχνόμενος μηδιακά, κατά την άποψή μου έχοντας προσπαθήσει να κάνει ένα rebranding στη δικιά του παρουσία, έχοντας αφήσει το κόμμα που τον ανέδειξε στην αφάνεια αυτή τη στιγμή.
0: Πείθοντας και πολλούς πρώην συντρόφους σας πλέον.
1: Σε
0: επίπεδο στελεχειακό αναφέρομαι και υποψηφιοτήτων.
1: Το δέχομαι, αλλά
0: δεν αναφέρομαι στους πολίτες. Στους πολίτες θα φανεί στην κάλπη τι και πώς.
1: Ναι.
0: Αλλά σε επίπεδο στελεχών βλέπω ότι σας έχει κάνει τις ζημιές του, τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν το θεωρείτε ζημιά ή ευλογία, αλλά η αλήθεια είναι αυτή.
1: Εγώ κρίνω ότι το πολύ είναι μια σχετική έννοια. Εγώ όμως πάλι λέω ότι ακόμα και με αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους έχουν αποφασίσει να συμπεριστούν με τον Αλέξη Τσίπρα, φαίνεται ότι η δυναμική του είναι πεπερασμένη. Δεν είστε δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας και άλλαξε άρδιν όλο το πολιτικό σκηνικό, ούτε αμφισβήτησε αυτή τη στιγμή την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Σε αυτό το φάσμα, επομένως, σε αυτή την κατάσταση, αυτός ο χώρος, ο πολιτικός, ο οποίος θα είναι πιο σταθερός, θα έχει πιο σταθερές δομές με την κοινωνία, πιο ισχυρές σχέσεις με τους κοινωνικούς και συλλογικούς φορείς, θεωρώ ότι στο τέλος θα επικρατήσει σε ένα άτυπο μπραντ ντε φέρ της κεντροαριστερά. Σας το λέω πάρα πολύ σχηματικά, ναι, αλλά σας το λέω πολύ ειλικρινά, χωρίς να θέλω να ωρεοποιήσω καμία κατάσταση.
0: Άλλωστε, επομένως, κύριε Ελευθεριάδη, νομίζω αυτός που θα είναι πρώτος στο χώρο της κεντροαριστερά θα πάρει μια πρημοδότηση για το επόμενο διάστημα. Είναι, δεν ξέρω πόσο λογική, κοντινό ή μακρινό,
1: ναι,
0: θα είναι.
1: Είναι η λογική συνέχεια, ναι, αυτό. Είναι η λογική συνέχεια. Ξέρετε όμως κάποιες φορές, όταν ο Αλέξης Τσίπρας έρχεται για να αμφισβητήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ναι, στο μυαλό του, προσπαθώντας να δείξει και να αναδείξει ότι είναι ο έτερος πόλος, ναι, και ξαφνικά καθυλωθεί σε ένα ποσοστό 14-15%, ναι, δεν έχει τις εφεδρίες εκείνες για να πείσει ότι μετά από το 14-15 μπορεί να πάει στο 25. Το ΠΑΣΟΚ, ναι, και τολμώ να πω, ακόμα και να έχει ένα ατυχές αποτέλεσμα, που θεωρώ ότι θα καταφέρει στο τέλος να κερδίσει τον Τσίπρα σε αυτό το άτυπο μπραντ, ναι, αλλά ακόμα και αν έχει ένα τυχές αποτέλεσμα, εκλογές είναι, ο κόσμος αποφασίζει, έχει τις εφεδρίες για να μπορέσει να χτυπήσει ακόμα και στη δεύτερη Κυριακή τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν το έχει αυτό. Και μάλιστα, νομίζω είμαι κατανοητός σε αυτό που λέω.
0: Βέβαια. Και είστε και μάλιστα και πολύ ειλικρινείς, θα έλεγα, και μου κάνει και εντύπωση. Εννοώ ο τρόπος που
1: τοποθετείτε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, για εσάς. Όχι, όχι, συγγνώμη. Ναι, ναι, να μην υπάρχει αυτή η παρεξήγηση. Ξέρετε ότι δεν το αναφέρω έτσι. Το λέω ότι συνήθως δεν μπαίνει πολλοί κόσμος σε αυτή τη διαδικασία, παρά το γεγονός ότι όλοι συζητάμε τέτοια ζητήματα.
1: Το θέμα στην πολιτική, ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλε, είναι ότι όταν κλείνουν τα μικρόφωνα, ακόμα και οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα λένε άλλα πράγματα από αυτά που λένε μπροστά στο μικρόφωνο.
0: Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Δυστυχώς, ξαναλέω, αυτή είναι η αλήθεια.
1: Αυτό όμως τον κόσμο που ακούει και που σε ακούει και στο καφενείο και στο σπίτι καταλαβαίνει ότι εκεί παίζει ένα ρόλο.
0: Βγαίνει, φαίνεται.
1: Δεν είναι σωστό.
0: Έτσι
1: είναι. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν εγώ σήμερα σας έβγαινα και σας έλεγα ότι το ΠΑΣΟΚ είναι φαβορή να βγει πρώτο κόμμα, αυτός που θα μ' άκουγε σήμερα στο αμάξι που ακούει θα έλεγε ας τον αλλάξω αυτή.
0: Θα σας απέρριπτε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι είναι και θα είχε και δίκιο, γιατί σου λέει μας δουλεύουν εδώ, κάτι γίνεται. Εντάξει. Εγώ ήθελα ένα τελευταίο ερώτημα πριν κλείσουμε, κύριε Ελευθεριάδη, να ρωτήσω το εξής. Ποια είναι η αιχμή, δηλαδή τι θα περιμένουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη να ακούσουμε? Εντάξει, προφανώς θα τα πει ο ίδιος, απλά ποια είναι η αιχμή, αν θα το μπορούσαμε να το έστω... να το περιγράψουμε αυτό που θα δούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Και στην ομιλία και στο ποιο θα βγάζατε εσείς, ποιο πιστεύετε ότι θα είναι αυτό που θα...
1: Εγώ
0: για να χαρακτηριστεί δηλαδή και η παρουσία του, τι περιμένετε.
1: Εγώ θα σταθώ λίγο κάνοντας μια πολύ σύντομη αναδρομή στην περσινή ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Η περσινή ΔΕΘ είχε το αποτύπωμα του ΠΑΣΟΚ πάνω στο πρόγραμμά του. Δηλαδή, εκεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρουσίασε σε όλη την κοινωνία ένα μεγάλο πρόγραμμα το οποίο ήταν συμπεριληπτικό και συνολικό για όλο το κοινωνικό και δημόσιο φάσμα ζωής. Το πρόγραμμα αυτό, ξέρετε, αν δείτε την επικαιρότητα, την πολιτική όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή από τον περσινό Σεπτέμβριο μέχρι φέτος, έπαιξε στην επικαιρότητα. Δηλαδή καθιέρωσε το ΠΑΣΟΚ και κατάφερε να το βάλει στο δημόσιο λόγο το πρόγραμμά του ως σημείο συζήτησης. Όχι ως σημείο συμφωνίας όλων, δεν γίνεται αυτό ποτέ, αλλά το κατάφερε να το τοποθετήσει σαν σημείο συζήτησης. Ακόμα και πολιτικοί του αντίπαλοι, ακόμα και σχολιαστές, δημοσιογράφοι, δημοσκόποι, μιλούσαν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα, το παρουσίασε. Συμφωνείς, δεν συμφωνείς. Είναι μεγάλη παρακαταθήκη πολιτική να περάσεις από το επικοινωνιακό του ενός προσώπου στο συλλογικό ενός προγράμματος. Αυτό πρέπει τώρα, αύριο, να ενισχυθεί. Τη λογική όμως, κατά την άποψή μου, μιας περαιτέρω εξειδίκευσης συνθημάτων, και το λέω των συνθημάτων γιατί μπαίνεις σε προεκλογική περίοδο πλέον συγκεκριμένη, στην οποία ο συνταξιούχος, ο ελεύθερος επαγγελματίας, το παιδί που δουλεύει και είναι με εξάωρο και έχει μια δικιά του ανασφάλεια οικονομική, εργασιακή, στεγαστική, να καταλάβει ότι το πρόγραμμα που σου προτείνει το ΠΑΣΟΚ έχει συγκεκριμένα bullets που μπορεί να με ευνοήσουν και να μου αλλάξουν την ποιότητα ζωής. Δεν θέλει ο κόσμος, επομένως, να ακούσει βαρισίμαντες προτάσεις 70, 80, 100 σελίδων, δεν θα το διαβάσει ποτέ κανείς.
0: Προφανώς.
1: Θέλει ο κάθε ένας μέσα από το κοινωνικό του βίο να νιώσει ότι το πρόγραμμα που παρουσιάζει ένα κόμμα μπορεί να του αλλάξει το μέλλον. Εάν είστε εσείς, παραδείγματος χάρη, ένας 30χρονος ο οποίος θέλει σιγά σιγά να στήσει την οικογενειακή του ζωή, δυστυχώς ούτε εγώ ούτε εσείς είμαστε αυτή τη φάση χρονικά.
0: Έτσι, λίγο μας ξεπέρασε τα χρόνια, αλλά δεν
1: ξεπέρασε αυτό. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου πει τον τρόπο με τον οποίο εγώ θα μπορούσα να φτιάξω ένα δικό μου σπιτικό και να μην χρειάζεται να δώσω το 50-60% του μισθού μου σε ένα σπίτι
2: το οποίο είναι 40 ετία. Ένα πράγμα δεν θα ήθελα να ακούσω, αυτό. Αν ήμουν συνταξιούχος θα ήθελα να ακούσω εάν μπορώ να έχω λίγα χρήματα παραπάνω ώστε να μπορέσω να δώσω ένα χαρτζηλίκι στα εγγόνια μου ή να μπορώ να πηγαίνω στο Εθνικό Σύστημα Υγείας χωρίς να χρειάζεται να βάζω λεφτά διαρκώς από την τσέπη μου. Άρα άμα μπορούσαμε να συγκεκριμενοποιήσουμε αυτό το πράγμα με bullets όπως σας το λέω, συνθηματικά, εκείνο θα ήταν το αποτύπωμα το οποίο πάλι θα συζητούσαμε για 7-8 μήνες μέχρι τις εκλογές.
0: Μάλιστα. Θα τα δούμε ούτως ή άλλως το Σαββατοκύριακο. Είναι το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ δηλαδή, με την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη το Σάββατο το βράδυ και τη συνέντευξη τύπου που ακολουθεί την Κυριακή παραδοσιακά. Μένει να δούμε τι θα ακούσουμε από τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και θα σχολιάσουμε τις επόμενες ημέρες και θα αποτυπωθούν βέβαια και στις δημοσκοπήσεις που θα ξεκινήσουν την εμφάνισή τους στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Σας ευχαριστούμε πολύ πάντως, κύριε Ελευθεριάδη.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε και τον κύριο Ευρυβιάδη Ελευθεριάδη, μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Συνεχίζουμε εμείς εδώ, είναι πολλά τα θέματα, θα τρέξουμε τώρα τελειώνουμε την πρώτη ώρα, θα τρέξουμε την επόμενη ώρα για να δούμε και τα υπόλοιπα να προλάβουμε, καθώς είπαμε και για τις εσωτερικές αναταράξεις στη Νέα Δημοκρατία με τον Μακάριο Λαζαρίδη. Έχουμε και τα θέματα που έχουν να κάνουν με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για θανατηφόρα έκθεση κάνει λόγω του κατηγορητήριου, συνελήφθησαν οι δύο γιατροί, έχει πολλές εξελίξεις, θα τα δούμε όλα στη συνέχεια.

Κάναμε και την ανάρτηση στο Viber. Στην ομάδα του Viber μπορείτε να συμμετάσχετε, να ενημερώνεστε και να παρακολουθείτε και το πρόγραμμα του Flash, στην οποία είναι αυτή η περίφημη έτσι, ανάρτηση του Μακάριου Λαζαρίτη. Πολύ τον έχω σήμερα μελετήσει τον Μακάριο. Θα κοιτάξω να τον έχουμε τις επόμενες ημέρες, να μας τα πει λίγο, να μας τα εξηγήσει, γιατί έχει δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά. Λοιπόν, η ώρα είναι, είμαστε στο ένα λεπτό πριν από τις 10. Κάπου εδώ θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο. Εσείς μένετε εδώ στον Flash. Συνεχίζουμε σε πολύ λίγο.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον αέρα του Φλάσου 99.4 και συνεχίζουμε, πάμε σε ένα πολύ σημαντικό γεγονός που θα λάβει η χώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη τις επόμενες ημέρες. Γι' αυτό στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον κοσμήτορα των ΣΕΦΑ, τον κύριο Κώστα Αλεξανδρή. Κύριε Αλεξανδρή, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας καλέσαμε καθώς βλέπουμε ότι θα διεξαχθεί εδώ στη Θεσσαλονίκη ένα πολύ μεγάλο συνέδριο, το 34ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο του European Association for Sports Management, από 15 μέχρι 18 Σεπτεμβρίου, με πολύ σημαντικούς ομιλητές και μια διοργάνωση η οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Και γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, πόσο σημαντικό είναι η διεξαγωγή να γίνεται ενός τέτοιου γεγονότος στη Θεσσαλονίκη?
1: Μάλιστα, ναι, κοιτάξτε, ο αντίκτυπος, το αποτύπωμα της διοργάνωσης στην πόλη είναι πολλαπλό.
0: Ναι.
1: Καταρχήν είναι ακαδημαϊκό, έτσι, γιατί θα φιλοξενήσουμε ίσως το μεγαλύτερο συνέδριο αθλητικού management στον κόσμο,
0: ναι,
1: στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, καταφέραμε να είναι το μεγαλύτερο που έχει γίνει μέχρι τώρα βάσει των εγγραφών των συνέδρων,
0: ναι,
1: άρα είναι μια πολύ επιτυχημένη διοργάνωση. Εδώ θα έρθουν οι ακαδημαϊκοί και επαγγελματίες από όλο τον κόσμο, όταν από όλο τον κόσμο εννοώ από την Αμερική, από την Αυστραλία, από την Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική. Άρα η Θεσσαλονίκη θα γίνει το κέντρο του αθλητικού management για μια εβδομάδα. Άρα το ακαδημαϊκό αποτύπωμα είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πραγματικά δείχνουμε ότι ως Ελλάδα ακαδημαϊκά είμαστε πολύ ισχυροί σε αυτό το χώρο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα πέρα από το ακαδημαϊκό,
0: ναι,
1: είναι μια διοργάνωση για την πόλη που έχει οικονομικό αντίκτυπο προφανώς. Θα έχουμε περίπου 1.000 συνέδρους.
0: Ένας μεγάλος αριθμός. Είναι αυτό που συζητάμε πολύ συχνά για τον συνεδριακό τουρισμό.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και μάλιστα υψηλό επίπεδο ακόμα καλύτερα.
1: Έτσι, θα μείνουν μια εβδομάδα στην πόλη, θα κινηθούν μέσα στην πόλη, έχουμε κλείσει εστιατόρια και οι ίδιοι θα κάνουν τουρισμό μετά πριν από το συνέδριο. Επομένως, είναι μια διοργάνωση μεγάλη που θα βοηθήσει οικονομικά την πόλη και αυτό ακριβώς που λέμε ο συνεδριακός τουρισμός.
0: Το συνέδριο συνδιοργανώνεται, να πω εγώ, από τη Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ΣΕΦΑ, όπως ανέφερα για εσάς. Απλά να το πω και πώς είναι, γιατί το ΣΕΦΑ κάποιος δεν καταλαβαίνει τι μπορεί να σημαίνει. Οι περισσότεροι ξέρουν το ΤΕΦΑ, είναι η αλήθεια.
1: Τμήμα, ναι.
0: Και την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχής. Αυτοί συνδιοργανώνουν το συνέδριο και μάλιστα διαβάζουμε ότι μετά από διαγωνιστική διαδικασία κατάφερε η Θεσσαλονίκη να κερδίσει τη διοργάνωση, καθώς είχε και αντιπάλους δύο ιταλικές πόλεις, τη Ρώμη και την Πολώνια.
1: Έτσι ακριβώς. Κάθε χρόνο έχουμε τουλάχιστον 3 με 4 αιτήσεις για να διοργάνωση συνεδριών. Εγώ προσωπικά,
0: ναι,
1: είμαι και εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Φορέα, δηλαδή συμμετέχω στη διαδικασία επιλογής.

0: λειτουργίες των πόλεων. Φέτος, για παράδειγμα, έχουμε 5 πόλεις που διεκδικούν το συνέδριο. Άρα, ναι, ήταν μια μεγάλη επιτυχία. Γιατί καταλαβαίνετε, θέλουν πολλά πανεπιστήμια και πολλές πόλεις να διοργανώσουν τόσο μεγάλο συνέδριο.
1: Μάλιστα. Τι περιμένουμε, δηλαδή, θα υπάρξουν συμπεράσματα, φαντάζομαι, μετά, θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Τι θα περιμένουμε από τις εργασίες του συνεδρίου?
0: Έτσι, θα περιμένουμε κάποιες τάσεις για να δούμε για το sport management του μέλλοντος. Είναι πολύ σημαντικό. Θα περιμένουμε κάποια βασικά στοιχεία, γιατί το θέμα του συνεδρίου είναι το social welfare και το sport management. Άρα λίγο να πούμε ότι το management και το marketing δεν είναι μόνο άμεσο κέρδος, έτσι, έχει και οικονομικές, έχει και κοινωνικό αντίκτυπο. Άρα να δούμε πώς πραγματικά εμείς που είμαστε στον χώρο αυτό θα συνεισφέρουμε στη βιωσιμότητα του αθλητισμού. Άρα θα βγουν εκεί πολύτιμα συμπεράσματα. Και βέβαια θα περιμένουμε επίσης και κάποιες νέες προδιαγραφές για διοργανώσεις του μέλλοντος. Για παράδειγμα, έχουμε καλεσμένο ως keynote speaker έναν executive από την UEFA, ο οποίος θα μας δώσει και τη νέα μορφή της διοργάνωσης τα επόμενα χρόνια. Άρα θα δούμε λίγο το μέλλον σε διάφορους τομείς.
1: Ωραία. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Στη χώρα μας, αυτός ο τομέας, καθώς εντάξει, και εγώ έχω τα παράπονά μου για τον τρόπο που βλέπουμε στα ελληνικά γήπεδα, τις διοργανώσεις. Τα προβλήματα είναι στα πιο λαοφιλή αθλήματα και κυρίως στο ποδόσφαιρο. Έχει φτάσει, τέλος πάντων, βλέπετε εσείς κάποια εξέλιξη? Δηλαδή, λέμε συχνά, ως ευχολόγιο εγώ το αντιμετωπίζω πλέον, δεν το ακούω καν πραγματικά, να πηγαίνουν οι γονείς με τα παιδιά στα γήπεδα. Ναι, μεν βελτιωμένη κατάσταση, αλλά είναι ικανοποιητική σε σχέση με το τι συμβαίνει στον υπόλοιπο κόσμο, σε σχέση με τον αθλητισμό, που ο αθλητισμός είναι βαριά βιομηχανία θεάματος.
0: Ακριβώς τώρα
1: σε πολλές χώρες, έτσι, ναι.
0: Σήμερα μέσα στην έκθεση, 5 ώρα το απόγευμα, έχει μια εκδήλωση ο οποίος είναι κλειμένος από τον Εθνικό Αναπτυξιακό Τομέα, το Αναπτυξιακό Ταμείο της Ελλάδας για τον οικονομικό αντίκτυπο του ελληνικού αθλητισμού. Σήμερα το απόγευμα στις 5. Και εκεί ακριβώς θα παρουσιάσω κάποια στιγμή, γιατί έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά για να μην τα βλέπουμε όλα τόσο αρνητικά, ναι. Απλά θα σας πω ένα-δύο νούμερα. Σήμερα στην Ελλάδα ο αθλητισμός είναι περίπου στο 1% του ΑΕΠ, παράγει 1,78 δισεκατομμύρια ευρώ ως άμεσο οικονομικό αντίκτυπο, δημιουργεί περίπου το 1,31% της συνολικής απασχόλησης του εργατικού δυναμικού, και αυτή η δείκτηση είναι αναπτυσσόμενη, έτσι, αναβαίνει συνεχώς. Ο αθλητικός τουρισμός, για παράδειγμα, που είναι ένα κομμάτι της αθλητικής αγοράς, έχει σήμερα ένα παγκόσμιο οικονομικό αντίκτυπο 600 δισεκατομμύρια και περιμένουμε να πάει σε 1,33.
1: Ναι.
0: Τώρα, παγκόσμιες τάσεις, αλλά και ελληνικές.
1: Σε σχέση με την Ελλάδα, εγώ ήθελα να μου πείτε, αν αυτά τα...
0: Ακολουθούμε για αγορά, να αναπτύσσεται, γίνεται πιο επαγγελματική, να μην βάλω μόνο το ποδόσφαιρο.
1: Το έβαλα και εγώ το ποδόσφαιρο. Ίσως δεν είναι και ορθό μόνο να ασχολούμαστε με το ποδόσφαιρο. Και γιατί και τα υπόλοιπα αθλήματα κάνουν τον αγώνα τους, οι ομάδες, οι αθλητές, όλο αυτός ο μηχανισμός.
0: Ο μαζικός αθλητισμός, βέβαια. Ο αθλητισμός αναψυχής, έτσι. Ναι.
1: Απλά ξέρετε, επειδή συχνά πυκνά τα προβλήματα έρχονται από εκεί και είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και πολλών ετών, γι' αυτό και έβαλα πρώτα το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, γιατί είναι ο επαγγελματικός αθλητισμός το ποδόσφαιρο και στην ουσία δίνει τη μεγάλη εικόνα και τον αντίκτυπο, αλλά και εγώ πιστεύω ότι έχουμε πρόοδο, έχουμε καλύτερα γήπεδα, τα οποία βλέπετε ότι έχουμε επενδύσεις τα επόμενα χρόνια, ανακοινώθηκαν καινούργιες επενδύσεις, και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η επένδυση στον αθλητισμό είναι οικονομική και κοινωνική. Δηλαδή, το να κάνεις μια εγκατάσταση αθλητική θα βοηθήσει και την τοπική κοινωνία, άρα να είμαστε αθλητικοί λίγο.
1: Ωραία, εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Γίνεται αντιληπτή η ανάγκη να έχουν σωματεία, ομοσπονδίες, σύλλογοι, όλο αυτό το φάσμα, στελέχη καταρτισμένα, δηλαδή το βλέπετε εσείς, υπάρχει απορρόφηση των στελεχών, των αποφύτων και όλων των ανθρώπων που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι είτε επαγγελματίες είτε επιστήμονες του συγκεκριμένου χώρου?
0: Αυτό είναι ένα καλό ερώτημα. Δεν είναι όπως θα θέλαμε να είναι ακόμη. Έτσι, δεν έχουν κατανοήσει πάρα πολύ την αξία των επαγγελματιών στελεχών. Για παράδειγμα, εμείς εδώ στο ΤΕΦΑ έχουμε ένα μεταπτυχιακό το οποίο είναι δίκη αθλητισμού για αθλητικό τουρισμό. Απλά για να σας πω τη ζήτηση. Έχουμε περίπου 150-160 αιτήσεις για 30 θέσεις.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή.
1: Υπάρχει μεγάλη ζήτηση, βέβαια.
0: Υπάρχει μεγάλη ζήτηση. Κοιτάξτε, οι απόφοιτοι μας απασχολούνται όλοι. Όλοι βρίσκουν δουλειές. Πολλοί βέβαια στην επιχειρηματικότητα. Έτσι. Δηλαδή δεν πάνε πάντα να δουλέψουν για κάποιους άλλους. Κάνουν κάτι δικό τους.
1: Ναι. Αυτό δεν είναι απαραίτητα και απαραίτητα κακό, αλλά ναι. Όχι, αν υπάρχει απορρόφηση είναι το θέμα.
0: Ναι,
1: και
0: είναι καλό.
1: Εγώ το πάω και πιο πολύ αν στις θέσεις κλειδιά που χρειάζεται να υπάρχει η κατάρτιση, να είναι το αντικείμενο, να, ο άνθρωπος που θα αναλάβει κάτι να είναι και επιστημονικά καταρτισμένος και να, το, να μπορεί να, να προχωρήσει τον σύλλογο, το ότι είναι τέλος πάντων τον οργανισμό, τον αθλητικό, οτιδήποτε. Αν το βλέπετε αυτό να συμβαίνει ή τέλος πάντων αν μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον έστω.
0: Δεν είμαστε εκεί που θα έπρεπε να είμαστε προφανώς, αλλά υπάρχει μεγάλη βελτίωση. Αν πάρουμε και τα επαγγελματικά σωματεία και τα τεχνικά και διάφορα γενικά σωματεία μέσα στον αθλητισμό, θα δούμε ότι σήμερα έχουν καταρτισμένους ανθρώπους μέσα. Πολλά από αυτά ή κάποια τους στέλνουν για εκπαίδευση, έχουν καταλάβει. Αλλά βέβαια δεν είμαστε στο επίπεδο της κεντρικής Ευρώπης, της Βόρειας Ευρώπης, ξεκάθαρα.
1: Ναι, υπολοιπόμαστε από την Ευρώπη, φαντάζομαι.
0: Έτσι ακριβώς, δεν είμαστε ακόμα εκεί.
1: Ναι. Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Κύριε Αλεξανδρέ, σας ευχαριστούμε. Να υπενθυμίσω εγώ ότι το συνέδριο θα διεξαχθεί από 15 έως 18. Θα είμαστε εδώ να ακούσουμε και το αντίκτυπο, το αποτύπωμα που θα μείνει τις επόμενες ημέρες. Αφού ολοκληρωθεί, εύχομαι να πάνε όλα καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ακούσαμε και για κάτι το οποίο πολλές φορές συζητάμε, για το συνεδριακό τουρισμό. Ένα πολύ μεγάλο συνέδριο και μάλιστα το οποίο μετά από διαγωνιστική διαδικασία ήρθε στη Θεσσαλονίκη με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα έλεγα και πολύ, κατά τη γνώμη μου, και ενδιαφέρον για το να μπορέσουμε αυτά τα όσα πρεσβεύει αυτή η επιστήμη του sport management να τα περάσουμε και στους χώρους τους δικούς μας του αθλητισμού και να γίνουν καλύτεροι, να γίνει καλύτερη διαχείριση, πιο επαγγελματική, πιο άρτια και να περιοριστούν φαινόμενα τα οποία σχημαίνουν τη ζωή μας και μας στεναχωρούν. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον αέρα του Flash στους 99.4. Θα πάμε σε πολύ λίγο να πάρουμε και έτσι μια μυρωδιά από τα κουδούνια. Το πρώτο κουδούνι που σήμερα χτύπησε για τα παιδιά για πρώτη φορά, για κάποια άλλα πρώτη φορά στο γυμνάσιο, κάποια άλλα πρώτη φορά στο λύκειο ή ακόμα και για τις ενδιάμεσες τάξεις. Είναι μια έτσι... Μία αρχή σήμερα της σχολικής σεζόν, της σχολικής χρονιάς, να ευχηθούμε όλα τα παιδάκια να έχουν το δυνατόν λιγότερα προβλήματα, καθώς σε αυτή την κοινωνία και υπάρχουν διάφορα ζητήματα σε σχέση και με τα παιδιά, να έχουν τη στήριξη που τους αρμόζει, που τους αξίζει, είτε αυτό είναι η στήριξη από το εκπαιδευτικό σύστημα, είτε αυτό είναι η στήριξη από την κοινωνία εκεί που χρειάζεται, είτε αυτό είναι και από την πολιτεία στους γονείς και στις οικογένειες που έχουν προβλήματα οικονομικής φύσης. Λοιπόν, έχουμε τον Γιάννη Χαβιανίδη, ο οποίος σήμερα είναι στους αγιασμούς, αγιάστηκε φαντάζομαι, αν και έχει τελειώσει το σχολείο, έχει λίγα χρόνια τέλος πάντων, ο Γιάννης τα ξέχασε αυτά. Λοιπόν, Γιάννη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Θόδωρε. Καλημέρα και στον Χρήστον Άκο και στους ακροατές μας. Αγιάζομαι και σε όχι και μόνο ένα σχολείο σήμερα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ναι.
2: Γιατί ακολουθώ το πρόγραμμα του Δημάρχου Ελευθερίου Κορδελίου Βόσβου του Λευτέρη του Αλεξανδρίδη.
1: Εδώ στα δυτικά, στη δυτική πλευρά της πόλης. Πώς ήταν το κλίμα, χαμόγελα, κλάματα, γονείς, εκεί, χαμός.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Τσάντες, βιβλία, πειράγματα, φαντάζομαι χαμός στις αυλές σήμερα, πολύ ζωντάνια.
2: Ναι, πρώτη μέρα, ειδικά στα παιδιά, στα σχολεία που είναι οι μικρότερες ηλικίες των παιδιών, σε νηπιαγωγεία, στα δημοτικά. Αυτό που ξεχώρισα δηλαδή τη χαρά που είχαν τα μικρά τα παιδιά, που βλέπανε ξανά τους φίλους τους και... μπορέσανε, δηλαδή έβλεπες ένα κλίμα που, με χαμόγελα, αγκαλιές, φιλιά. Ήτανε πολύ ωραίες στιγμές.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα έλεγες ότι οι γονείς είχαν πολύ χαρά που επιτέλους ξεκινάνε τα σχολεία.
2: Σίγουρα πολύ μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια.
1: Ναι.
2: Δηλαδή κοιτούσαν να βγάλουν και φωτογραφία τα παιδιά τους.
1: Αυτές οι φωτογραφίες με τα κινητά μας έχουν φάει.
2: Υπήρχε δηλαδή βλέμμα που στιθύριζε στους γονείς. Και γιατί καμάρουν τα παιδιά τους, αλλά και για τους άλλους λόγους που έλεγες, γιατί μπαίνουν σε μία σειρά, μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό τους τον καθημερινό. Οπότε είναι μία τέτοια κατάσταση. Σε σχολείο πηγαίνουμε και αυτή τη στιγμή. Ξεκίνησαμε εμείς από τον Εύωσμο, συνεχίσαμε σε σχολεία στο Ελευθέριο Κορδελιό.
1: Προβλήματα τέτοια, Γιάννη, είχαμε κάπου πρόβλημα ή οτιδήποτε, κάτι διαφορετικό από τη διαδικασία που ήθιστε?
2: Όχι, είναι η κλασική διαδικασία. Αυτό ναι. που μου έκανε προσωπικά εντύπωση είναι ότι υπάρχουν αρκετά σχολεία τα οποία είναι ανακαινισμένα, ναι. καθώς όχι μόνο ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, αλλά και άλλοι Δήμοι εκμεταλλεύονται και κάποια εργαλεία που δίνει
1: ναι, είχαμε τα προγράμματα.
2: Ναι. Με το πρόγραμμα πολύ χαρακτηριστικό, το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου, μέσω του οποίου συνέδραμαν και ιδιωτικές εταιρείες αλλά και οι τράπεζες, ναι. Για να υπάρχει συλλογή ενός μεγάλου ποσού και να γίνουν παρεμβάσεις.
1: Εργασίες, ναι, ανακαίνιση σε πάρα πολλά σχολεία. Ναι, βέβαια,
2: οι παρεμβάσεις σε πολλά σχολεία ξεκίνησαν από, όχι μόνο από την εμφάνιση που είναι εμφανής με το γυμνό μάτι, δηλαδή βαψίματα κτλ, αλλά από θέματα ουσίας, δηλαδή το να μπουν ράμπες για αμαξίδια, ασανσέρ όπου δεν μπορεί να μπει ράμπα, τουαλέτες για άτομα.
1: Είναι αυτά που λένε τα αυτονόητα στην κεντρική Ευρώπη.
2: Δάσκαλοι, καθηγητές, ναι. με αναπηρία. Τα αυτονόητα λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχουν αρχίσει και γίνονται επιτέλους και στην χώρα μας, και αυτό είναι το πιο σημαντικό νομίζω που έχω να καταγράψω.
1: Εδώ στον Ευρωπαϊκό Νότο.
2: Έτσι ακριβώς. Μία άλλη ιδιαιτερότητα που έχει φετινή η σχολική χρονιά, Θόδωρε, ναι. είναι ότι φέτος μπαίνουν στο πρόγραμμα επισήμως και τα 8 πρώτα ονάσια.
1: Έχει γίνει για τα πολύ οποία κουβέντα. Πολύ κουβέντα, πολύ φασαρία και σε αλλού φασαρία, αλλού χαρά. Τι να πω, εντάξει, αυτά μέσα στην κοινωνία είναι και, και το ένα και το άλλο.
2: Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά η πρώτη.
1: Η αλήθεια είναι πάντως ότι είναι.
2: Λειτουργήσουν.
1: Βέβαια, είναι κάτι πολύ καλό κατά τη γνώμη μου πάντα. Το δέχομαι και τον αντίλογο, αλλά είναι μια προσπάθεια προς τη βελτίωση. Γι' αυτό και υπήρχε τεράστιο ενδιαφέρον, εγώ θα πω, σαν γονιός που, που είδα να γίνονται χιλιάδες αιτήσεις και για τα ονάσια. Δεν είδα να μένουν χωρίς αιτήσεις και να μην θέλει κανείς να πάει. Αντιθέτως, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς και οι γονείς θέλουν φυσικά ό,τι καλύτερο για τα παιδιά τους. Και επειδή θεωρείται ότι θα είναι σε ένα επίπεδο πολύ καλό, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τα πρότυπα φέτος, Γιάννη, εγώ να πω την άνοιξη που τα έζησα, και για τα πρότυπα πειραματικά και για τα ονάσια πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μάλιστα φέτος τριπλασιάστηκαν οι αιτήσεις από τη μία χρονιά στην άλλη. Εννοώ την άνοιξη που έκαναν τα παιδιά.
2: Είναι λογικό, δυστυχώς υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στο δημόσιο σχολείο και στο ιδιωτικό. Αυτό το χάσμα, αυτή την απόσταση προσπαθούν να καλύψουν τέτοιες
1: παρεμβάσεις. Και γεφυρώνουν, είναι σε ένα καλό επίπεδο. Δηλαδή, επειδή έχω την εμπειρία και εγώ την προσωπική από το πειραματικό της Νεάπολης, που είναι του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, βλέπω ότι ναι, είναι μια επιλογή η οποία είναι πάρα πολύ καλή και είναι κατανοητό το γιατί υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον.
2: Ακριβώς. Και είναι σημαντικό αυτό να δίνει την αφορμή για να γίνονται παρεμβάσεις και βελτιώσεις και στα υπόλοιπα δημόσια σχολεία. Και επίσης τα εργαλεία που προσφέρουν τα ονάσια και τα πρότυπα, δηλαδή κάποια μαθήματα, κάποια εργαστήρια κτλ, να είναι ανοιχτά και στους μαθητές των δημοσίων σχολείων. Γιατί εξ αρχής αυτό έλεγε η εξαγγελία, ότι δεν θα είναι μόνο για τα παιδιά που θα πάνε να κάνουν μάθημα εκεί, θα έχουμε κάποια εργαστήρια και υποδομές που θα είναι ανοιχτές και στην υπόλοιπη τοπική κοινωνία προς όφελος αυτής.
1: Μάλιστα. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος Δήμος εδώ του Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου έχει και το είναι νεαρότερη, έτσι, τον μικρότερο μέσο όρο, έχει πάρα πολλά παιδιά, το οποίο είναι και ευχάριστο, καθώς σε πάρα πολλούς άλλους Δήμους που ακολουθούν έτσι μια βαίνουν μειούμενα τα νούμερα με τα παιδιά και κλείνουν σχολεία. Σε όλη την Ελλάδα γίνεται αυτό. Εδώ ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελίου Βόσμου έχει αυτή την ιδιαιτερότητα, καθώς πρόκειται για μια περιοχή που τα τελευταία χρόνια γνώρισε πολύ μεγαλύτερη έτσι, ανάπτυξη η κατοίκηση και βρέθηκε πολλοί κόσμος, νέα ζευγάρια εκεί και έτσι και τα σχολεία είναι και πολλά, νομίζω είναι περισσότερα από 100 σχολικές μονάδες.
2: Έτσι ακριβώς υπολογίζεται, είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου υπολογίζουμε ότι έχει μια σχολική κοινότητα αποτελούμενη από περισσότερους ή περίπου τέλος πάντων 18-18.500 μαθητές. Ουσιαστικά αν κάτσουμε και δούμε τι γίνεται με το δημογραφικό, μόνο η σχολική, η μαθητική κοινότητα του Δήμου του συγκεκριμένου είναι μεγαλύτερη από πολλούς Δήμους ανά την επικράτεια.
1: Βέβαια.
2: Αυτό λέει πολλά. Και αυτό δίνει και ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη που υπάρχει για υποδομές σχολικές, ναι, για το πρόβλημα της σχολικής στέγης που υπάρχει στον Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, έναν Δήμο που δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια ακόμη υπάρχουν μέχρι και σήμερα υπόγειες αίθουσες σε κάποια, ναι, σχολεία και κάποια εργαστήρια κτλ. Υπάρχουν αίθουσες προκάτ. Ναι. Μέχρι και container, δεν είναι ακριβώς αυτός ο όρος, αλλά το λέω χαρακτηριστικά,
1: ναι, για να γίνει κατανοητό
2: κάποιος τις συνθήκες υπό τις οποίες κάποια παιδιά, ναι, κάνουν μάθημα. Υπάρχουν θετικές εξελίξεις βεβαίως, αλλά αυτά θα τα δούμε και το επόμενο
1: βέβαια
2: διάστημα.
1: Χρειάζονται πολλά οι πόλοι, γιατί και η συζήτηση που γίνεται για, με αφορμή και της προηγούμενης Παρασκευής τη θεμελίωση του κολυμβητηρίου, του κολυμβητικού συγκροτήματος, αν θυμάμαι καλά, όπως το έθεσε και ο κύριος Κυρίζογλου, ο δήμαρχος εδώ στο Δήμο Αμπελοκήπων Μενεμένης, βλέπουμε ότι το σήμερα υποφέρουν τα παιδιά από πισίνες και τα λοιπά. Είναι το ημιτελές κτίριο πάνω από τον περιφερειακό που είναι στον Εύοσμο.
2: Εμένη ιστορία
1: που, πολλών, ναι, ετών. Πολλών ετών είναι, που ξεκίνησε πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και έχει μείνει έτσι ένα γιαπί, έχουν πέσει τα μπετά και έχει μείνει στα μπετά, και το οποίο περιέχει εκτός από το γήπεδο και κολυμβητήριο, το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί μια διέξοδο για την δυτική πλευρά της πόλης.
2: Με πισίνα Ολυμπιακών Διαστάσεων.
1: Και γενικά, ναι, αυτή η κατάσταση, καθώς γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση, Γιάννη, όπως ξέρεις πολύ καλά, για το τι συμβαίνει στα δυτικά, να έρθει και το μετρό και διάφορα άλλα, για να μπορέσει να υπάρχει ισόρροπη, αυτό που λέμε ισόρροπη ανάπτυξη, να μπορέσει τουλάχιστον να ανέβει λίγο οι όροι της καθημερινότητας, να γίνουν καλύτεροι οι όροι της καθημερινότητας,
2: αλήθεια,
1: για τη δυτική
2: αλήθεια
1: πλευρά της πόλης σε σχέση με τα ανατολικά και με το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
2: Ακριβώς, αλήθεια είναι αυτό, και είναι μια παράμετρος που πρέπει να μπαίνει πάντα όταν γίνεται κουβέντα. Έγινε και την περασμένη εβδομάδα που ανέβηκε ο Πρωθυπουργός και τα κυβερνητικά στελέχη. Η ατάκα που ακούσαμε πάρα πολλές φορές και από πολλούς υπουργούς είναι ότι αυτά που γίνονται στη Θεσσαλονίκη δεν γίνονται πουθενά αλλού κτλ. Αλλά εκείνο αστερίσκο ότι δεν γίνονται σε όλη τη Θεσσαλονίκη, δεν γίνονται σε κάθε πλευρά. Η επέκταση του μετρό στα δυτικά έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Ας ελπίσουμε να τρέξει γρήγορα η διαδικασία και κυρίως να βρεθούν οι πόροι, γιατί εκείνο είναι το μεγάλο το στοίχημα.
1: Καλά, βέβαια, αυτό είναι. Πάντα αυτό είναι το στοίχημα. Λοιπόν, οπότε συνεχίζεται το πρόγραμμα, Γιάννη. Αγιασμού σήμερα, χαμούλης, χαμόγελα, φωνές, κακό, selfie, μέλφι, φωτογραφίες. Εκεί κάτσε έτσι με την τσάντα να σε βγάλουμε μια φωτογραφία. Πρώτη μέρα, το θυμόμαστε. Φαντάζομαι τέτοια πολλά. Και καλά είναι, και χαίρονται και οι γονείς, χαίρονται και τα παιδιά. Και από τη Δευτέρα μετά θα αρχίσουν τα πραγματικά, θα κοπούν τα χαμόγελα. Από Δευτέρα, παιδιά, τώρα σήμερα χαρείτε το, σήμερα δεν είναι τίποτα. Πηγαίνουν τα παιδιά, γίνεται ο αγιασμός και γυρνάνε πίσω. Και συνεχίζουν. Και όποιος μπορεί από τους γονείς θα πάει να πιει και κάνα καφέ, και όλα καλά. Είναι και ωραίος ο καιρός. Όλα τέλεια. Από Δευτέρα αλλάζει ο καιρός που λέμε. Αλλάζει. Σκοτεινιάζει λίγο. Παίρνουν μερικά σύννεφα, παίρνουν βιβλία αυτά. Και κάποια σχολεία θα πάρουν σήμερα βιβλία, κάποια Δευτέρα. Αλλά αυτό δεν αλλάζει. Δεν επηρεάζει το πρόγραμμα. Από Δευτέρα κανονικά κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Λοιπόν.
2: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Ξεκινήσαμε δηλαδή. Μπήκαμε στο Σεπτέμβριο, παιδιά. Ξεκίνησε η χρονιά. Λοιπόν. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια, Θόδωρε.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν. Ακούσαμε και τον Γιάννη Χαβιανίδη, ο οποίος ακολουθεί εδώ στα δυτικά, στο Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου, το πρόγραμμα των αγιασμών, που έχει και πάρα πολλά παιδιά και πάρα πολλά σχολεία, όπως είπαμε. Νομίζω εδώ για τη Θεσσαλονίκη είναι, ούτως ή άλλως είναι ο Δήμος με το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας, και σε αυτό συντελούν πολύ βέβαια και τα πολλά παιδιά, οι πολλές σχολικές μονάδες. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε εμείς, έχουμε μόλις όμως ένα λεπτό για να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επανέλθουμε με το τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής, στο οποίο θα ασχοληθούμε με την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Θα έχουμε στον αέρα, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Θανάσιο Εξαδάκτυλο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Θεσσαλονίκης, και θα δούμε διάφορα που έχουν να κάνουν με τα ζητήματα, με τα θέματα που έχουν προκύψει στη δημόσια συζήτηση γύρω από την υπόθεση αυτή του θανάτου Γιώργου Μαζονάκη, με το έργα, με το ιατρείο, με το πόσο νόμιμα είναι όλα αυτά και όλα τα σχετικά ζητήματα. Λοιπόν, μένετε εσείς εδώ, στον αέρα του Flash.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Λοιπόν, είμαστε εδώ στον αέρα του Flash 99 και 4. Είμαι ο Θόδωρος Παπαδόπουλος. Επί της ουσίας, είμαστε τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Σε λίγη ώρα θα έχουμε και τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, τον πρόεδρο του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος είναι και πλαστικός χειρουργός και είναι και. Θα μας μιλήσει για όλα αυτά που συζητάμε αυτές τις ημέρες, για το τι συνέβη. Και οδηγηθήκαμε και είδαμε τον Γιώργο Μαζονάκη να χάνει τη ζωή του μέσα στο ιατρείο αυτό στο Κολωνάκι στην Αθήνα. Λοιπόν, την ίδια ώρα ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς ούτως ή άλλως αυτό το Σαββατοκύριακο είναι και το Σαββατοκύριακο στο οποίο αύριο το απόγευμα έχει την ομιλία του και την Κυριακή. Τη συνέντευξη τύπου, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκε σε αγιασμό μαζί με τον Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αγγελούδη, στο 34ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και τόνισε ότι θα πρέπει να στηρίξουμε, είπε, τα σχολεία μας, τους εκπαιδευτικούς, και μίλησε για την γενικότερα για τη στήριξη του δημοσίου σχολείου και αναφέρθηκε και σε ένα μεγάλο πρόθεμα, το οποίο το είπαμε και εμείς πριν από λίγο. Τα πρωτάκια, είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, λιγοστεύουν, οι αίθουσες κλείνουν και οι ελλείψεις επιμένουν. Αν θέλουμε, ολοκληρώνοντας, είπε, να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας και για την πατρίδα, πρέπει να ενισχύσουμε τη δημόσια παιδεία και να στηρίξουμε την οικογένεια, ανέφερε λοιπόν από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ενώ βλέπουμε ότι έχει σκάσει μία είδηση σε σχέση με το μετρό της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα με τη γραμμή της Καλαμαριάς. Υπάρχει πρόβλημα λοιπόν, αυτή τη στιγμή εκτελούνται από τη μία τροχιά τα δρομολόγια σε τμήμα της επέκτασης, ενώ έχει κλείσει και ένα σταθμό. Σύμφωνα λοιπόν με την ενημέρωση της ΘΕΜΑ, της εταιρείας που διαχειρίζεται το μετρό, ο σταθμός Μίκρα είναι προσωρινά κλειστός. Από το σταθμό Νέα Κρίνη ως το σταθμό Καλαμαριά η κυκλοφορία πραγματοποιείται μόνο μέσω της τροχιάς 1 και η εταιρεία καλεί τους επιβάτες να μετεβιβαστούν στο σταθμό Καλαμαριά για να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. Τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά, αλλά έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια μεταξύ των σταθμών Νέα Κρίνη και Μίκρα. Τώρα να πούμε ότι είναι παιδικές ασθένειες. Θα μπορούσε να είναι, αλλά. Μην ξεχνάμε και πόσα χρόνια περιμέναμε για αυτό το μετρό και πόση ήταν η αναμονή και για τη σύνδεση με την Καλαμαριά. Πάντως, αν υπάρξει κάποια ενημέρωση νεότερη από την εταιρεία που χειρίζεται το μετρό, θα είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε σχετικά με το τι συμβαίνει. Αυτό είναι κάτι το οποίο προέκυψε πριν από λίγο. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς το παρόν. Αν υπάρξει κάτι άλλο, θα ενημερωθείτε. Βέβαια, σήμερα και αύριο, σήμερα Παρασκευή και αύριο Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το μετρό της Θεσσαλονίκης λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Να το πούμε και αυτό για όσους θα βρεθείτε έξω αργά το βράδυ. Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μετρό για τις μετακινήσεις σας. Η ανακοίνωση της διαχειρίστρια εταιρείας λέει ότι θα τεθεί εκ νέου σε 24 ώρες λειτουργία σήμερα και αύριο το μετρό της Θεσσαλονίκης.

Μιας και αναφερθήκαμε στους αγιασμούς και στην παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, βρέθηκε στα Άνω Λιώσια για τον αγιασμό του Δευτέρου Δημοτικού Σχολείου, Άνω Λιωσίων, σε ένα σχολείο από τα ανακαινισμένα, καθώς όπως είπε και ο ίδιος, ότι είναι ένα από τα 240 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως μέσω δωρεάς της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών, στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτας Γιαννάκου. Έτσι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός βρέθηκε στα Λιώσια, στα Άνω Λιώσια, και είπε επίσης ότι μαζί με τα σχολεία τα οποία ανακαινήσαμε πέρσι πλησιάζουμε τα 700 και ελπίζουμε του χρόνου τέτοια εποχή να έχουμε ξεπεράσει τα 1000. Είπε ότι αυτό που θέλω να σας πω ότι αξίζει το καλύτερο, αξίζεται ένα πλήρως ανακαινισμένο σχολείο, προσβάσιμο, όμορφο, ασφαλές, με ωραίους χώρους άθλησης. Σήμερα, επειδή υπήρχαν εκεί από τους μικρούς τα αιτήματα για selfie, είπε ότι κατ' εξαίρεση, λέει, σήμερα επιτρέπονται τα κινητά γιατί είναι πρώτη μέρα, απαντώντας έτσι στους μικρούς που βγαίνανε selfie με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Βέβαια, να πούμε το εξής, μια δύσκολη περιοχή βρέθηκε, πολύ δύσκολη περιοχή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με πολύ χαμηλό έτσι το βιωτικό επίπεδο εκεί, πολλά ζητήματα στα Άνω Λιώσια. Τουλάχιστον το σχολείο είναι ανακαινισμένο, κάτι είναι και αυτό.

0: Για το θέμα πάντως αυτό με τον Γιώργο Μαζονάκη, αναφέρθηκε και ο Υπουργός Υγείας, ο οποίος, ο Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην ΕΡΤ, ξεκαθάρισε ότι η πρόθεσή του είναι να προχωρήσει σε νομοθετική παρέμβαση για να υπάρξει τη νέα ρύθμιση του πλαισίου που έχει να κάνει με τις κλινικές αντιγύρανσης και μακροβιότητας. Είπε συγκεκριμένα ότι όσον αφορά το ζήτημα με τα κέντρα αυτά και τις διαφημίσεις τους που είναι θέμα δημόσιας υγείας, θα συστήσουμε άμεσα νομοπαρασκευαστική επιτροπή από εξειδικευμένους γιατρούς και νομικούς, ώστε να υπάρξει ένα πολύ συγκροτημένο πλαίσιο για το πώς θα δουλεύουν αυτά τα κέντρα. Συμπλήρωσε λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι η αντιγύρανση μακροβιότητα είναι πλευρά της επιστήμης που έχει μεγάλη ανάπτυξη. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αλλά το πλαίσιο είναι γκρίζο. Σε όλες τις χώρες του κόσμου οι τεχνικές μακροβιότητας έχουν ξεπεράσει τα αριθμιστικά πλαίσια των κρατών. Υπάρχουν γκρίζες ζώνες παντού. Και φυσικά, βέβαια, τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση απαγορεύεται να γίνει εκτός νοσοκομιακού περιβάλλοντος. Έτσι, αυτό είναι μια πραγματικότητα και είναι και ένα από τα σημεία για τα οποία γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Υπήρξαν ήδη, προκύπτουν από τις καταθέσεις ειδικών, ότι αυστηρά θα πρέπει να γίνεται εντός νοσοκομείου η πλασμαφαίρεση, καθώς ο ασθενής μπορεί να παρουσιάσει αιμοδυναμική αστάθεια. Τονίστηκε από μάρτυρες οι οποίοι πλέον τώρα στο πλαίσιο της έρευνας γίνεται η διερεύνηση. Την ίδια ώρα που ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα οι δύο γιατροί που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Από τα στοιχεία που συγκέντρωσε η Ασφάλεια Αθηνών φαίνεται να υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για τα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ώρες πριν την κατάρρευση του τραγουδιστή, όσο για τη λειτουργία του ιατρείου στο Κολωνάκι. Πρόκειται για τους Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννα Γάκα, σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί η δικογραφία για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης. Μετά τη σύλληψή τους που έγινε χθες, θα οδηγηθούν, αναμένεται σήμερα, στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων και εκεί ο εισαγγελέας θα αξιολογήσει προανακριτικό υλικό και θα αποφασίσει για περαιτέρω ποινικές ενέργειες. Στην έρευνα βέβαια υπάρχουν οι καταθέσεις, υπάρχει το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, υπάρχουν τα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και φυσικά το ζήτημα διοδότησης του εξοπλισμού. Ενώ σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η νεκροψία, νεκροτομή, παρουσία του τεχνικού συμβούλου που όρισε η οικογένεια. Ένα από τα στοιχεία για τα οποία έχει γίνει ήδη αρκετή συζήτηση έχει να κάνει με την ώρα άφηξης του Γιώργου Μαζονάκη στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός ανέφερε στην κατάθεσή της ότι ο τραγουδιστής είχε καθυστερήσει το ραντεβού και έφτασε περίπου στις 4:30. Αλλά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει ότι ο Μαζονάκης βρισκόταν στο χώρο τουλάχιστον περίπου δηλαδή από τη 1:30, δηλαδή 3 ώρες νωρίτερα. Από εκεί και μετά η κλήση προς το ΕΚΑΒ έγινε λίγο μετά τις 4:20, το οποίο πάλι λίγο συμπερδεύει και δημιουργεί ερωτήματα για τη χρονική ακολουθία των γεγονότων. Η ΕΡΤ, επικαλούμενη τα στοιχεία της έρευνας, αναφέρει ότι ο γιατρός μίλησε για αύξηση στις 4:30, ενώ οι κάμερες τοποθετούν αυτό που είπαμε νωρίτερα, στη 1:30 να έρχεται ο τραγουδιστής στο ιατρείο. Και από εκεί και μετά, ένα άλλο κρίσιμο σημείο είναι αν είχε αρχίσει ή όχι η διαδικασία πλασμαφαίρεσης όταν ο Γιώργος Μαζονάκης υπέστη την ανακοπή. Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η γιατρός, η θεραπεία δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει και η κατάρρευση του τραγουδιστή σημειώθηκε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης των φλεβοκαθετήρων. Ειδικότερα, φέρεται να υποστήριξε ότι η αστριακή του πίεση έπεσε απότομα όταν επιχειρούσε να τοποθετήσει τον δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι του τραγουδιστή. Οι καταθέσεις βέβαια των διασωστών του ΕΚΑ φέρονται να αναφέρουν ότι όταν έφτασε στο σημείο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης βρισκόταν ήδη σε λειτουργία και μένει να αυτά θα τα αποσαφηνίσει η αστυνομική έρευνα. Πάμε εμείς όμως να καλημερίσουμε τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, με συγχωρείτε. Κύριε Εξαδάκτυλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδόπουλε, καλημέρα στις ακροάτες της Τοκρατίας. Να σας διευκρινίσω ότι εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Ήμουνα βέβαια από το 19 μέχρι το 26.
0: Και της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Θεσσαλονίκης από το 11 έως.
0: Ακριβώς, έχετε πολλές θητείες.
1: Ένας απλός πλαστικός χειρουργός είμαι εδώ στη Θεσσαλονίκη από το 97.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Εξαδάκτυλε, με την εμπειρία σας, με τη γνώση σας, θα ήθελα να ρωτήσω αρχικά σε τι βαθμό είναι ανεπτυγμένη όλη αυτή, ας το βάλω εισαγωγικά, η βιομηχανία τέτοιων ιατρείων που παρέχουν υπηρεσίες όπως αυτή την οποία ζήτησε ο κύριος Μαζωνάκης, ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος και από αυτό βρέθηκε να χάνει τη ζωή του μέσα από μια τέτοια διαδικασία.
1: Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε για την πλασμαφαίρεση,
0: ναι,
1: γιατί γι' αυτό φαντάζομαι...
0: Ναι, ναι, για την πλασμαφαίρεση.
1: Εκεί είναι η ουσία της ερωτήσεώς σας. Θα σας πω ότι η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύπλοκη και σύνθετη θεραπευτική πράξη,
0: ναι,
1: η οποία δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να γίνεται έξω από νοσοκομιακό περιβάλλον ή περιβάλλον μονάδας ημερήσιας νοσηλείας κατελάχιστον. Έχει ένδειξη για σοβαρές παθήσεις, αιματολογικές, νεφρολογικές και νευρολογικές. Για να αντιλαμβάνονται οι ακροάτες και ακροατές σας γιατί μιλάμε για μια διαδικασία αντίστοιχη της αιμοκάθαρσης.
0: Μάλιστα.
1: Παρόμοια της αιμοκάθαρσης δηλαδή, αλλά επιστημονικά πιο πολύπλοκης και απαιτητικής.
0: Μάλιστα.
1: Και πιο καταβολικής και για τον οργανισμό του ασθενούς. Η πλασμαφαίρεση δεν ενδείκνεται ούτε για αντιγύρανση, ούτε για αποτοξίνωση και αυτό είναι πολύ συγκεκριμένη οδηγία και των Αμερικανικών υγειονομικών αρχών και των Ευρωπαϊκών.
0: Ναι, αλλά κύριε Ξαδάκλε, όλη η συζήτηση γίνεται ότι ο τραγουδιστής το έκανε για αυτούς τους δύο λόγους που αναφέρατε, και για την αποτοξίνωση και για την αντιγύρανση. Τέλος πάντων, αυτό ακούμε και μαθαίνουμε ότι αυτό πουλούσαν με αυτή την θεραπεία.
1: Κοιτάξτε, κακή άσκηση της ιατρικής, κακή εφαρμογή της δεοντολογίας,
0: ναι,
1: και κακά αποτελέσματα για όλους.
0: Όσον αφορά το πλαίσιο που λειτουργούν και μπορούν και λειτουργούν τέτοιου είδους ιατρία, τέτοιου είδους μονάδες, πώς είναι νόμιμο καταρχάς αυτό που κάνουν?
1: Όχι. Δεν είναι νόμιμο. Η πλασμαφαίρεση, θα επαναλαμβάνω, δηλαδή, ναι, τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης πρέπει να είναι εγκατεστημένα σε νοσοκομιακό περιβάλλον,
0: ναι,
1: είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό. Δηλαδή, ένα νοσηλευτήριο μπορεί να έχει τέτοια μηχανήματα και να τα λειτουργεί, διότι το όλο περιβάλλον προσφέρει την ασφάλεια,
0: ναι,
1: με την έννοια ότι θα διασωληνωθεί αμέσως αν χρειαστεί, ναι, θα πάει στην εντατική αμέσως αν χρειαστεί, θα τρέξουν όλες οι ειδικότητες επιτόπου αν χρειαστεί και όλα αυτά τα σχετικά. Και θα μπορούσε επίσης η πλασμαφαίρεση να γίνεται και σε αδειοδοτημένες μονάδες αιμοκάθαρσης, αν και έχω την αίσθηση ότι οι μονάδες αιμοκάθαρσης αποφεύγουν.
0: Μάλιστα. Αυτού του είδους η θεραπεία τι προσφέρει σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος τη χρειάζεται? Τώρα πάμε στην περίπτωση που πραγματικά τη χρειάζεται.
1: Υπάρχουν μερικές παθήσεις οι οποίες προκαλούνται από αντισώματα του ίδιου του οργανισμού μας. Και αυτή είναι η τελευταία θεραπεία η οποία εφαρμόζεται, η οποία, ναι, αποσκοπεί στο να αφαιρέσει το πλάσμα μέσα στο οποίο κυκλοφορούν τα αντισώματα και να το αντικαταστήσει με νέο πλάσμα ή με αλπουμίνη, που δεν θα περιέχει τα αντισώματα αυτά. Και αυτό σας είπα ότι είναι μια θεραπεία βαριά, επιφυλάσσεται για βαριές παθήσεις,
0: ναι,
1: αιματολογικές, νεφρολογικές και νευρολογικές, και με αυτή τη φιλοσοφία προσπαθεί να αντιμετωπίσει ανθρώπους που συνήθως βρίσκονται και σε κρίσιμη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Αυτό προσφέρει κάτι ως προς την αποτοξίνωση που την ακούσαμε πολύ έντονα και την ακούμε ακόμα και τώρα?
1: Ναι, το ανέφερα προηγουμένως, ναι, αλλά να το ξαναναφέρω.
0: Να το πούμε πιο αναλυτικά, γιατί ξέρετε, έχει υποθεί τόσες πολλές φορές που ο κόσμος νομίζει ότι πηγαίνουν εκεί οι τραγουδιστές, οι διάσημοι.
1: Να το πούμε δύο-τρεις φορές.
0: Και βγαίνουν καινούργια, ας πούμε. Πώς να σας πω, έτσι λαϊκά να το πω.
1: Ναι, να το πούμε δύο-τρεις φορές για να γίνει, για να εμπεδωθεί. Λοιπόν, με την πλασμαφαίρεση δεν μπορεί κανείς ούτε να επιβραδύνει τη γύρανση του οργανισμού του. Είναι μια εξαιρετικά καταβολική διαδικασία, μάλλον επιταχύνει τη γύρανση του οργανισμού του,
0: μάλιστα,
1: παρά την επιβραδύνει.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά την αποτοξίνωση, δεν συστήνεται για αποτοξίνωση, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μια κατάσταση τοξική έχουν ήδη κινδύνους που αφορούν την υγεία τους και την καρδιακή τους λειτουργία,
0: ναι,
1: και η πλασμαφαίρεση επιβαρύνει αυτούς τους κινδύνους, τους πολλαπλασιάζει. Άρα και γι' αυτό το λόγο τόσο οι Αμερικανικές όσο και οι Ευρωπαϊκές Αρχές δεν συνιστούν, όχι δεν συνιστούν, συνιστούν να μην γίνεται για αυτούς τους λόγους.
2: Μάλιστα. Κύριε Ξαδάκλε, και επικαλούμε και την εμπειρία σας στην Προεδρία και των Ιατρικών Συλλόγων. Στο κομμάτι του πλαισίου λειτουργίας τέτοιων ιατρίων που παρέχουν θεραπείες, τις διαφημίζουν, έτσι δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο, μιλάμε πάρα πολλά κέντρα που διαφημίζουν διάφορες θεραπείες, είτε με ασαφή τρόπο, είτε με παραπλανητικό μπορεί να εκκριθεί ο τρόπος. Ποιο είναι το πλαίσιο, τι θα πρέπει να κάνει η πολιτεία από εδώ και πέρα, με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό?
1: Κοιτάξτε, εδώ τώρα αρχίζουμε να μπλέκουμε διάφορα πράγματα, διότι η πλασμαφαίρεση και οι εγχύσεις πλάσματος για αισθητικούς λόγους περιέχουν μέσα και ιδίως τη λέξη πλάσμα, αλλά το μεν ένα είναι κάτι εξαιρετικά σοβαρό θεραπευτικά, σοβαρό και πολύπλοκο και βαρύ και επικίνδυνο δυνητικά και αναγκαίο μόνο σε ορισμένες καταστάσεις. Το δε άλλο είναι κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το προηγούμενο πλευράς πολυπλοκότητας. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα. Κάνει κάποιος μια αιμοληψία, παίρνει 10 ή 20 σεσέ αίματος, απομονώνει το πλάσμα και στη συνέχεια αυτό μαζί με αυξητικούς παράγοντες το εγχύει για να βελτιώσει τριχοφυΐα σε μια τριχόπτωση ή την εμφάνιση δέρματος ή την μια εκφυλιστική κατάσταση σε ένα χόντρο ή οτιδήποτε άλλο. Είναι άλλο πράγμα αυτό.
2: Ναι.
1: Και άλλο πράγμα, μπαίνω σε ένα μηχάνημα με σκοπό να αντικαταστήσει το πλάσμα μου, δηλαδή το μεγαλύτερο όγκο του αίματός μου, γιατί το πλάσμα τι είναι? Είναι το υγρό μέσα στο οποίο κυκλοφορούν τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. Και δεν είναι κόκκινο σε χρώμα, είναι άσπρο, κυτρινοπό διαφανές.
2: Μάλιστα. Το
1: να αντικαταστήσει αυτό με κάτι άλλο. Είναι μια τελείως διαφορετική διαδικασία, όπως αντιλαμβάνεστε.
2: Μάλιστα. Σε σχέση με το πλαίσιο που υπόκεινται αυτά τα ιατρία που υπόσχονται διάφορες έτσι, με τεχνικές από το εξωτερικό, ξέρετε, διαφημίσεις έχουμε, βλέπουμε πολλά τέλος πάντων πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχει προχωρήσει και πάρα πολύ και η επιστήμη στο κομμάτι αυτό της ευεξίας, της αντιγύρανσης, της καθυστέρησης της γύρανσης, ας το πούμε.
1: Ασφαλώς.
2: Το πλαίσιο είναι σαφές, υπάρχουν εργαλεία δηλαδή για να...
1: Κοιτάξτε, το πλαίσιο είναι σαφές. Δηλαδή τα μεν γιατρία αδειοδοτούνται από το 2001 στη χώρα μας και από το 2012 από τους ιατρικούς συλλόγους. Οφείλουν να δηλώνουν τι μηχανήματα έχουν μέσα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αν είχε δηλωθεί ότι αυτό το γιατρείο είχε μέσα μηχάνημα πλασμαφαίρεση, θα πρέπει να έχει κλείσει.
2: Μάλιστα.
1: Τώρα, διότι πολύ απλά ένα τέτοιο μηχάνημα, γιατί το έχεις μέσα σε ένα τέτοιο χώρο που δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις.
2: Ναι.
1: Διότι επαναλαμβάνω ότι η πλασμαφαίρεση πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Τώρα, οι υπόλοιπες όλες οι θεραπείες είναι, την επιστήμη η Ελλάδα την παρακολουθεί, δεν έχει δηλαδή κάποιο μειονέκτημα έναντι του εξωτερικού και είναι και στην αιχμή του δόρατος. Έχουμε καλούς γιατρούς, καλούς επιστήμονες και εφαρμόζονται με βάση τους κανόνες της ιατρικής και της ιατρικής δοντολογίας.
2: Μάλιστα, γιατί είδαμε και τον Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να λέει ότι θα κάνουμε άμεσα κιόλας και γρήγορα νομοπαρασκευαστική επιτροπή με εξειδικευμένους γιατρούς, γιατί το πλαίσιο του νόμου έχει μείνει πολύ πίσω, εξεπεραστεί και είναι πολλά σημεία, όπως ανέφερε ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας, τα οποία κινούμαστε σε γκρίζες ζώνες.
1: Κοιτάξτε, ότι χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα το πλαίσιο, χρειάζεται ένα φρεσκάρισμα, όπως και αυτό είναι πολύ, πολύ λογικό, δεν έχει καμία σχέση το περιβάλλον του 2025 με το περιβάλλον του 2000. Έχει περάσει ένα τέταρτο αιώνα από τότε, αλλά υπάρχει πλαίσιο και πέρα από το πλαίσιο θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει η ιατρική, η διοντολογία και η συνείδηση που πρέπει να διέπει τους γιατρούς στην άσκηση της ιατρικής.
2: Ναι, εκεί βέβαια, εντάξει κύριε Ξαδάκλη, έτσι όπως το λέτε είναι.
1: Αλλά μπορεί και να μην είναι.
2: Ναι, αλλά μπορεί και να μην υπάρχει αυτό, οπότε θα πρέπει να υπάρχει η πολιτεία να βλέπει τι συμβαίνει.
1: Όσο μπορεί βεβαίως εκεί πέρα, γιατί ξέρετε, είναι σαν να πούμε ότι αυτή τη στιγμή η αστυνομία θα βρει όλους όσους την ώρα που μιλάμε παραβιάζουν το όριο της ταχύτητας.
2: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν γίνεται.
2: Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ξαδάκλε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ακούσαμε και τον γιατρό, τον κύριο Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, ο οποίος είναι και πλαστικός, είναι και σε ένα τομέα που τα ακούει, τα μαθαίνει όλα αυτά, τις εξελίξεις του τι συμβαίνει. Γύρω από την υπόθεση, φυσικά η τραγική υπόθεση της, του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μία έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη, θα δούμε πολλά τις επόμενες ημέρες. Άλλωστε σήμερα είναι και αναμένονται και καταθέσεις των δύο γιατρών οι οποίοι έχουν συλληφθεί. Λοιπόν, με αυτά όμως και με αυτά, εμείς έχουμε ξεπεράσει και την ώρα και γι' αυτό και απολογούμαστε και από την Όλγα Γιοβατζάκη που είναι εδώ έξω και περιμένει να μπει μέσα. Γι' αυτό και εγώ θα κάνω γρήγορα. Θα σας αποχαιρετήσω, θα ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε όλοι καλά με ασφάλεια στους δρόμους και τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί στις 9. Να είστε όλοι καλά.

0: Flash 99,4.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλή σας ημέρα. Άλλη μια μέρα ξεκινάει, παρέα με την εκπομπή ραδιοφωνικά, με τον Σταύρο Αλχατζίδη, την Όλγα Γεβατζάκη και τον Χρήστο Νάκο.

0: Εδώ πέρα είμαστε λοιπόν. Καλημέρα και από εμένα. Καλημέρα Όλγα.
1: Πρώτη μέρα στο σχολείο σήμερα, έτσι. Χτύπησαν τα κουδούνια.
0: Πρώτη μέρα στο σχολείο, τέρματα δίφραγκα για όλους.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι ευχαριστημένοι οι γονείς που φεύγουν τα μικρά μαθητάκια και πάνε στο σχολείο, αλλά το χρονικό διάστημα αυτό εδώ του καλοκαιριού για κάποιους ήταν πάρα πολύ μεγάλο, για κάποιους ήταν πάρα πολύ μικρό. Σημασία έχει ότι χτύπησε το κουδούνι σήμερα και ήδη ξεκινήσαν οι πρώτοι αγιασμοί.
0: Κοίταξε να δεις, επειδή σήμερα το πρωί έκανα μία βόλτα, γιατί βγάζω το σκύλο όπως είναι γνωστό, πέρασα από ένα-δύο σχολεία, έτσι ήταν στο δρόμο μου, τα παιδιά του δημοτικού από ό,τι είδα μια χαρά ήτανε. Δεν ξέρω, χαρήκανε δηλαδή που αρχίζει το σχολείο.
1: Και
0: δεν κυρίως τα πρωτάκια. Θέματα.
1: Και κυρίως τα πρωτάκια. Γιατί παίρνεις την πρώτη τσάντα, τα πρώτα τετράδια, κασετίνες και πηγαίνεις εφοδιασμένος στο σχολείο. Και έχεις και λίγο αυτήν εδώ την αγωνία του άγνωστου.
0: Τα παιδιά του γυμνασίου όμως και του λυκείου δεν νομίζω να είναι και πολύ χαρούμενα που ξαναξεκινάει το σχολείο μετά από 3 μήνες. Φαντάζομαι ότι αυτά τα παιδιά περνούσαν μια χαρά το καλοκαίρι τους, τώρα να γυρίσουν πίσω στην καθημερινότητα, στη ρουτίνα,
1: καλά, αυτά
0: στα μαθήματα, στα διαβάσματα, τα φροντιστήρια.
1: Προσαρμόζονται και πιο εύκολα, Σταύρο, γιατί ήδη ξεκινήσανε μαθήματα αυτοί που είναι να δώσουν πανελλαδικές. Ήδη από τον Αύγουστο στα φροντιστήρια πήρανε φωτιά οι εγγραφές.
0: Ναι, φυσικά.
1: Οπότε μπαίνουν σε ένα πολύ δύσκολο δρόμο.
0: Καλή σχολική χρονιά εμείς να τους ευχηθούμε.
1: Για όλους και για τους μαθητές και για τους γονείς. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει η χρονιά βέβαια στη διάρκεια.
0: Χρονιά στη διάρκεια θα είναι δύσκολη για όλους. Είναι και μία. Στην ουσία έχουμε μπει στην τελική ευθεία της προεκλογικής περίοδου. Μια προεκλογική περίοδος που αποδεικνύεται μαραθώνιος. Γιατί τα σενάρια που υπήρχαν για εκλογές τον φθινόπωρο ουσιαστικά ξεκίνησαν την προεκλογική περίοδο εδώ και αρκετούς μήνες. Τώρα πηγαίνουμε, όπως τουλάχιστον είπε ο Πρωθυπουργός,
1: οδεύουμε προς την άνοιξη, για τις εκλογές.
0: Αλλά όπως φαίνεται η ένταση, σαν να έχουμε εκλογές ας πούμε σε ένα μήνα,
1: κλιμακώνεται όλο ένα και περισσότερο.
0: Ναι.
1: Να μας μεταφέρεις λίγο την εικόνα από την χθεσινή ημέρα στην ΔΕΘ, γιατί είχαμε την ομιλία του κύριου Νατσιού, του πρόεδρου της Νίκης, είχαμε την ομιλία της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
0: Είχαμε την περιοδία του Αλέξη Τσίπρα, την περιοδία.
1: Είναι και σήμερα εδώ ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι και πολλά πολιτικά πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας εδώ.
0: Της κυρίας Κωνσταντοπούλου, την περιοδία.
1: Που θα παραστούν και στους αγιασμούς, ένας πανικός στην πόλη.
0: Έχουν γίνει πολλά και διάφορα. Θα σας ξεκινήσω λίγο από προχθές, από την συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα. Μια συνέντευξη τύπου

0: Η οποία εντάξει, περάσαμε τον Τιτανικό, γυρίσαμε τον Τιτανικό και στη συνέχεια είπαμε να γυρίσουμε και τον Μπεν Χουρ μαζί. 3 ώρες και 40 λεπτά συνέντευξη τύπου, πρώτη φορά στη ζωή μου συναντάω. Ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να απαντήσει σε όσο το δυνατόν περισσότερες ερωτήσεις μπορούσε. Υπήρχαν 57 εγγεγραμμένοι δημοσιογράφοι, δεν ρωτήσανε όλοι, ρωτήσανε οι 44 από αυτούς. Τι κρατάμε από τον Αλέξη Τσίπρα? Κρατάμε τη μετατόπιση του, η οποία είναι πλέον φανερή προς το κέντρο. Κρατάμε ότι λογικές άλλων εποχών φαίνεται να πηγαίνουν πίσω. Δεν είπε κάτι για 13ο, για 14ο μισθό. Δεν ήθελε να φανεί ότι ανακοινώνει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να πληρώσει στην περίπτωση που γίνει η κυβέρνηση.
1: Απάντησε αν είναι κοστολογημένο το πρόγραμμά του.
0: Απάντησε αν είναι κοστολογημένο και είπε ότι είναι απόλυτα κοστολογημένο. Θα το στείλει και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να κοστολογηθεί από αυτό, προκειμένου να μην υπάρχουν
1: υπόνοιες.
0: Ναι, να μην υπάρχουν εκκρεμότητες.
1: Αλλαγμένο τον είδαμε, έτσι.
0: Αλλαγμένος.
1: Πιο σοβαρό, πιο συγκρατημένο.
0: Ναι, πιο μετριοπαθής, έχει αφήσει τη συνθηματολογία στην άκρη. Απάντησε και στα... και στην περίφημη ερώτηση για τη χρηματοδότηση του κόμματός του. Και είπε δύο πράγματα. Το ένα ότι το κόμμα δεν κάνει πολυδάπανες εκστρατείες σε μέσα ενημέρωσης ή στο διαδίκτυο, ότι γενικά το μόνο που κάνει είναι εκδηλώσεις οι οποίες τις χαρακτήρισε χαμηλού κόστους, και από εκεί και πέρα ανακοίνωσε δύο πράγματα. Το ένα ότι θα δώσει στη δημοσιότητα τις εισφορές των μελών από τις οποίες έχει δημιουργηθεί το Ταμείο του Κόμματος, αλλά και ότι σύντομα, και αυτό είναι μια καινοτομία και του την πιστώνουμε, θα δημιουργηθεί μια εφαρμογή στο διαδίκτυο στην οποία θα μπορεί ο καθένας από εμάς να μπαίνει, να πατάει και να βλέπει τι χρήματα υπάρχουν στο Ταμείο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Αυτό είναι σαφώς μια καινοτομία.
1: Παγκόσμια πρωτοτυπία.
0: Και μια πρωτοτυπία, βλέπετε, κάνει κάθε προσπάθεια ο κύριος Τσίπρας προκειμένου να αποδείξει ότι δεν υπάρχουν κρυφά κονδύλια. Και ότι
1: και να κερδίσει το χαμένο έδαφος, θα έλεγα εγώ.
0: Δεν υπάρχουν χορήγοι. Από εκεί και πέρα, χθες το πρωί είχαμε τη συνέντευξη τύπου, τα παίρνω τώρα χρονολογικά. Χθες το πρωί, νωρίς, είχαμε τη συνέντευξη τύπου της Νίκης και του κυρίου Νατσιού.
1: Τρέχατε λίγο στην έκθεση από τη μία συνέντευξη στην άλλη.
0: Οι μέρες είναι οι μέρες αυτό έχουν. Απλά η γενική παρατήρηση είναι ότι θα έπρεπε μάλλον να υπάρχει ένας καλύτερος συντονισμός από τα κόμματα προκειμένου να μην πέφτει το ένα στο άλλο. Δηλαδή για παράδειγμα την Τρίτη ήταν καινή ημέρα, τη Δευτέρα ήταν μόνο ο κύριος Ακελαρίδης. Θα μπορούσαν να έχουν μοιράσει διαφορετικά τις συνεντεύξεις τύπου και τις επισκέψεις τους στις ΔΕΘ, ώστε να μην έχουμε να μην πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Τέλος πάντων, από την συνέντευξη τύπου της Νίκης κρατάμε ότι την πεποίθηση του κυρίου Νατσιού ότι το κόμμα θα είναι στην επόμενη Βουλή, και αυτό γιατί αμφισβήτησε ευθέως τις δημοσκοπήσεις, και κρατάμε και δύο πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ και τα ακούσαμε για πρώτη φορά. Το ένα είναι ότι θα γίνεται για τους άντρες η θητεία τους θα μπορεί να αναγνωρίζεται
1: συνταξιοδοτικά
0: έτσι, χωρίς να πληρώνεται αυτή όπως γίνεται τώρα.
1: Ναι.
0: Και το δεύτερο ότι για τις γυναίκες οι οποίες είναι σε μητρότητα, είναι έγκυες, επίσης θα προσμετράται αυτό στο συντάξιμο χρόνο τους.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι το επιτελείο του κύριου Νατσιού είναι πολύ καλά δομημένο.
0: Έχει συγκεκριμένες και υπεύθυνες προτάσεις.
1: Υπεύθυνα για τα εργασιακά έχει την κυρία Τσαρούχα, αν δεν κάνω λάθος, τη Ζωή Τσαρούχα, η οποία κατεβαίνει και υποψήφια. Έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια μέσα στον ΕΦΚΑ, οπότε όσον αφορά τα ασφαλιστικά τα γνωρίζει και να λέγαμε και λαϊκά ότι τα παίζει στα δάχτυλα, έτσι.
0: Επίσης κοστολογημένες και οι δικές τους προτάσεις, όπως τουλάχιστον είπανε. Νομίζω ότι και η νίκη θα δώσει μία μεγάλη μάχη προκειμένου να είναι στην επόμενη Βουλή.
1: Όσον αφορά την κυρία Κωνσταντοπούλου τώρα...
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου μας άργησε. Ήταν προγραμματισμένη η συνέντευξη τύπου της να ξεκινήσει στις 12 και ήρθε στις 1 παρατέταρτο.
1: Εύθυμη ήταν, ευδιάθετη θα τη λέγαμε.
0: Εύθυμη, χαρούμενη,
1: σχολίασε και με τους δημοσιογράφους τα κεκτημένα εκεί.
0: Ναι, εντάξει, τα έχωσε κανονικά στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Νομίζω... τον είχε οποίο και τον έναν εμπερμό προς τον Πρωθυπουργό, τον οποίο το χαρακτήρισε και...
0: Ναι, τον κύριο Τσίπρα το χαρακτήρισε κατάπτυστο πρόσωπο και μάλιστα είπε ότι και στη Βουλή που ήταν, όταν την έβλεπε, απέφευγε να τη χαιρετήσει και έκοβε δρόμο. Τέλος πάντων, από την κυρία Κωνσταντοπούλου κρατάμε το βασικό ότι από τον Οκτώβριο, όταν θα ξεκινήσει η τέταρτη και τελευταία σύνοδος της Βουλής, αυτό που κρατάμε είναι ότι θα καταθέτει νομοσχέδια σαν να είναι κυβέρνηση. Προφανώς και θα απορρίπτονται από την κυβέρνηση.
1: 30 αλλά... στο σύνολο, είχε πει.
0: Έχει πει 30 στο σύνολο, είπε μερικά από αυτά. Το πρώτο που θα καταθέσει θα είναι για το 13ο και 14ο μισθό. Εδώ τώρα όμως θα ανοίξει μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Τώρα εγώ θα σε ρωτήσω. Παλαιότερα είχε πει ότι το οικονομικό νομοσχέδιο ήταν 850 σελίδες το οποίο θα κατέθεσε.
0: Ναι.
1: Τώρα το έχει προχωρήσει λίγο, γιατί έχουν βάλει μέσα και την τεχνητή νοημοσύνη και με ένα QR code μπήκαν στη διαδικασία
0: μέσα
1: να το διαβάζεις για να μην το διανέμει ως τόμο πλέον.
0: Απλά θα ήθελα να ολοκληρώσω αυτό που ξεκίνησα, γιατί πηγαίνει μακριά η βαλίτσα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου λοιπόν θα ξεκινήσει να καταθέτει αυτά τα νομοσχέδια. Αφορούν την προστασία της πρώτης κατοικίας. Σας λέω μερικά που μας είπε χθες, αφορούν την έμφυλη βία, τη βία κατά των γυναικών και διάφορα νομοσχέδια τα οποία βρίσκονται στις προτάσεις και των άλλων κομμάτων. Το ζήτημα λοιπόν είναι το εξής. Τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης τι θα κάνουν με τα νομοσχέδια που θα καταθέτει η κυρία Κωνσταντοπούλου? Θα τα ψηφίζουν ή όχι?
1: Θα τα διαβάζουν ή όχι?
0: Το θέμα είναι αν θα τα ψηφίζουν. Οπότε στην ουσία... με αυτό που θα κάνει η κυρία Κωνσταντοπούλου θα φαίνεται σαν να σέρνονται εντός ή εκτός εισαγωγικών τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης πίσω από αυτήν. Μια έξυπνη κίνηση. Επίσης να πούμε πως για όλα όσα θα καταθέσει η κυρία Κωνσταντοπούλου επίσης θα τα στείλει στο Γενικό Λογιστήριο του Καράτους για να δουν αν είναι λελογισμένα. Και τέλος, κατέθεσε και μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση η κυρία Κωνσταντοπούλου. Είπε ότι μεταξύ άλλων θα ζητήσει να επιστραφούν τα χρήματα της ανακεφαλαιοποίησης από τις τράπεζες.
1: Εκεί ακριβώς θα σε πήγαινα.
0: Άλλη μεγάλη συζήτηση, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Μιλάμε για περισσότερα από 40 δις, 46 είναι αν δεν κάνω λάθος.
1: Και το 70% πρόταση... της χώρας μας είναι δανειολήπτες, έτσι.
0: Για να δούμε λοιπόν και εδώ τι θα κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Εύθυμη πάντως την είδαμε.
0: Ναι.
1: Παρόλο το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, το τελευταίο έτος, είναι δυσέβρετη, έτσι, για να την πετύχεις, δηλαδή...
0: Ναι, το έχουμε πει αυτό. Είναι λίγο δύσκολο να τη βρεις την κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει πολλές υποχρεώσεις και γενικά ακόμα και οι τηλεοπτικές της παρουσίες είναι επιλεκτικές το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Αυτές τις μέρες την είδαμε, υπήρχε μια έντονη κινητικότητα στα μέσα.
0: Νομίζω ότι προτιμάει να δίνει τις μάχες της στη Βουλή και μέσα από εκεί πέρα.
1: Και μέσα στα δικαστικά έδρανα.
0: Ναι.

0: Να συνεχίσουμε λέγοντας πως στη συνέχεια στις 4 η ώρα χθες ο Αλέξης Τσίπρας μαζί με αρκετό κόσμο βρέθηκε στους χώρους της ΔΕΣ. Ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έκανε μια παρήτηνε την παραμονή του, ήταν να έρθει την Τετάρτη να κάνει την περιοδία του και να δώσει τη συνέντευξη τύπου, αλλά τελικά αποφάσισε να πάει χθες στους χώρους της ΔΕΣ. Εδώ πάντως υπήρχε και ένα σχετικό παρασκήνιο, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινούσε την περιοδία του στις 4. Στις 6 ήταν προγραμματισμένη η περιοδία της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Φανταστείτε τώρα να συναντιόντουσαν πουθενά, να είχαμε άλλες καταστάσεις, να δούμε, προφανώς και δεν θα χαιρετιόντουσαν, εξάλλου το ξεκαθάρισε και η κυρία Κωνσταντοπούλου αυτό.
1: Και στη συνέντευξη τύπου το είπε, και έτσι, δεν... ότι την βλέπει και αλλάζει πεζοδρόμιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μάλιστα, χαριτολογώντας, είπε: άμα έχετε κανένα λαγούμι μέσα στην έκθεση, να μου πείτε για να του το προτείνουμε. Μπράβο.
0: Τώρα, ο Αλέξης Τσίπρας, χθες η είδηση που υπήρχε ήταν η είδηση. Το παρασκήνιο από την επίσκεψή του ήταν δύο τα ωραία. Το πρώτο, ότι είχε κοντά του και πάλι την Κυβέλη Μάγδα, η οποία, όπως φαίνεται,
1: προωθείται από το κόμμα.
0: Προωθείται πάρα πολύ και μάλλον έχει κλείσει υποψηφιότητα της για την Α Θεσσαλονίκης. Όπως φαίνεται ότι για την Α Θεσσαλονίκης υπάρχει και ένα ακόμη παρασκήνιο, το οποίο μπορώ να σας πω, ότι φαίνεται ότι η κυρία Τσαπανίδου, η οποία ακουγόταν το προηγούμενο χρονικό διάστημα, μάλλον δεν θα είναι στο ψηφοδέλτιο, αλλά θα υπάρξει διαφορετική παρουσία. Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι μπορεί να δούμε εδώ πέρα την Έφη Αχτσιόγλου από την Νέα Αριστερά που ήταν, δεν έχει αποχωρήσει τυπικά.
1: Με την κυρία Νοτοπούλου ξέρουμε τι θα γίνει.
0: Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την κυρία Νοτοπούλου, ξέρουμε ότι στην Α Θεσσαλονίκης είναι πιθανόν λοιπόν να δούμε την κυρία Αχτσιόγλου. Η κυρία Αχτσιόγλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Γιάννητσά, ωστόσο στη Θεσσαλονίκη είχε πολύ μεγάλη παρουσία, εξάλλου ήταν και φοιτήτρια εδώ πέρα, εδώ τελείωσε τις σπουδές της και εδώ παρέμεινε για κάποιο χρονικό διάστημα. Το δεύτερο στιγμιότυπο που καταγράψαμε ήταν η τυχαία συνάντηση που είχε ο κύριος Τσίπρας σε ένα πάνελ που διοργάνωνε το Πανεπιστήμιο Μακεδονία μαζί με κάποιους ανθρώπους. Ήταν εκεί από το Πασόκ ο κύριος Χριστοδουλάκης, ήταν ο κύριος Μαρατζίδης, ο συνεργάτης του κύριου Τσίπρα, αλλά ήταν και ο Μαργαρίτης Χινάς, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, τον οποίο πέρασε, χαιρέτησε ο κύριος Τσίπρας. Ο κύριος Χινάς του είπε μάλιστα ότι καλά που ήρθατε
1: για να τους πάει για κόσμο.
0: Για να τους πάει κόσμο, ήρθε λέει ο Τσίπρας και μας έφερε και τις κάμερες.
1: Ωραίο χιούμορ, βέβαια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, Σταύρο, έχουμε τον πρώτο καλεσμένο μας, τον κύριο Μιχάλη Πεζίκογλου, πρόεδρο του Συνδέσμου Πρακτόρων Τουρισμού Μακεδονίας Θράκης. Κύριε Πεζίκογλου, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλή σχολική χρονιά να πούμε και σε εσάς, γιατί συνδέεστε με τα σχολεία, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Τύπησε σήμερα το πρώτο κουδουνάκι. Αλλά χθες το βράδυ, χιλιάδες γονείς στη Θεσσαλονίκη δεν ήξεραν αν θα βρουν λεωφορείο για τα παιδιά τους. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε τι ακριβώς συμβαίνει.
2: Κοιτάξτε λιγάκι, μετά από τρεις άγονους διαγωνισμούς, λόγω μη βιωσιμότητας των δρομολογίων, οι τιμές ήταν κάτω του κόστους, προχώρησε τα συναρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας σε μία αλλαγή του μαθηματικού τύπου, η οποία ανέβασε λίγο τις τιμές των δρομολογίων και τα περισσότερα έχουν κατέστη βιώσιμα. Έτσι οι συνάδελφοι εχθές μέχρι τις 2 η ώρα πήγαν, κατέθεσαν τους φακέλους και τις προσφορές τους και το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου της μεταφοράς έχει πλέον αναδόχους. Ένα μεγάλος αριθμός λεωφορείων.
0: Όταν λέτε το μεγαλύτερο κομμάτι, μπορείτε να μας το διευκρινίσετε, δηλαδή πόσο είναι αυτό το μεγαλύτερο κομμάτι και πόσος κόσμος έχει, πόσα παιδιά έχουν μείνει απ' έξω?
2: Ευελπιστώ ότι είναι γύρω στο 90% του έργου και με 100% κάλυψη στα αμαία με ειδικά οχήματα. που είναι για καρότσια.
1: Υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη κάποια δρομολόγια τα οποία δεν θα εκτελεστούν, ναι. Γιατί μιλάμε για 165.000 μαθητές όσον αφορά τα δρομολόγια.
2: Υπάρχουν κάποια δρομολόγια τα οποία είναι καινούρια, υπάρχουν κάποια δρομολόγια τα οποία δεν υπήρχε ενδιαφέρον από αναδόχους, τα οποία θα τα δούμε μέσα στην εβδομάδα, σιγά σιγά για να μπορέσουμε να...
0: Ποιες περιοχές αφορούν?
2: Υπάρχουν...
0: Όλο το νομό.
2: Όλο το νομό. Κάποια είναι και σε ομάδες, δηλαδή όταν λέμε ομάδα είναι 4 ή 5 λεωφορεία μαζί, αυτά τώρα στην πορεία, αν είναι αδιάθετα, θα σπάσουν οι ομάδες και θα μπορούν να πάρουν και κομμάτια κάποιοι εκ των συναδέλφων. Είμαστε σε συνεννόηση, σε πλήρη συνεννόηση με την περιφέρεια για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει. Αλλά θέλω να πω δημόσια ότι για μία ακόμα φορά το κράτος δεν έδωσε λύση. Αυτό που έδωσε ήταν μία παράταση, γιατί νομοθέτησε μόνο για ένα χρόνο.
1: Τώρα με προκαλείτε. Εσείς ήδη από τον Ιούλιο στέλνετε έγγραφα, να το πούμε και αυτό, στο Υπουργείο Παιδείας. Γιατί πάντα, κύριε Πεζικόγλου, τελευταία στιγμή, γιατί γίνεται αυτό εδώ?
2: Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Κάθε χρόνο έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Στο παραπέντε, φέτος έγινα και στο τεπέντε, μπορώ να πω. Δεν μπορεί μέχρι την πέμπτη να γίνεται διαπραγμάτευση και την Παρασκευή να πάμε αγιασμό. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Και επίσης σας έχουμε ακούσει πολλές φορές, δηλαδή εμείς το ακούμε, οι ακροατές το ακούνε, ο κόσμος εδώ στη Θεσσαλονίκη το γνωρίζει, ότι είχατε πει και στο παρελθόν ότι θα είναι μια προσωρινή λύση για έναν χρόνο. Τα επόμενα χρόνια τι θα γίνει δηλαδή? Πάλι θα είμαστε στον αέρα?
2: Πάλι θα είμαστε εκεί και θα λέει ο κόσμος, α, οι λεωφορείοι, έλα μωρέ, κάθε χρόνο αυτά κάνουν. Οι άνθρωποι είναι γραφικοί, οι άνθρωποι εκβιάζουν, οι άνθρωποι... Όχι, εμείς δεν εκβιάζουμε κανέναν, εμείς θέλουμε τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών να είναι βιώσιμα για να μπορούν οι συνάδελφοι να τα πάρουν, αλλά η λύση δεν δίνεται από τα Υπουργεία. Σας λέω πάλι, η λύση δόθηκε για ένα χρόνο. Δηλαδή δεν δώσαμε λύση, παρατείναμε το πρόβλημα για ένα χρόνο πίσω.
1: Τι πρέπει να αλλάξει τον νόμο? Για να υπάρξει η λύση.
2: Ο μαθηματικός τύπος. Να αλλάξει ο μαθηματικός τύπος και να τελειώνουμε. Όχι, θα αλλάζει ο μαθηματικός τύπος για ένα χρόνο. Αυτός ο μαθηματικός τύπος είναι από το 2011. Ζούμε το 2026. Τα κυκλοφοριακά, δηλαδή μέσα στις πόλεις και στην επαρχία, έχουν αλλάξει. Δεν είναι τα ίδια που ήταν το 2011. Οι μισθοί, τα έξοδα, οι ασφάλειες, τελικοκλοφορίας, πετρέλαια, τα
1: πάντα... Σας λέει ο συνάδελφος το πετρέλαιο. Άρα να τονίσουμε ότι με τις τιμές που προσφέρει αυτή τη στιγμή το κράτος, δεν μπορεί να βγει ένας επαγγελματίας του χώρου σας, έτσι?
2: Μα δεν μπορεί. Να φανταστείτε ότι πριν την αύξηση ήταν ένα μικρό λεωφορείο 69 ευρώ. Όταν ο οδηγός μόνο κοστίζει την ημέρα από 90 έως 100 ευρώ, που είναι το μεροκάματό του, τα ένσημά του, η άδεια, τα επιδόματά του, βγαίνει από 90 έως 100 ευρώ. Γιατί 100 είναι αν κάποιος είχε τριετίες. Εγώ σας λέω 90 και δίνουν 69. Δεν πληρώνουν ούτε καν την αμοιβή του οδηγού. Ποιος θα βάλει τα πετρέλαια? Ποιος θα πληρώσει τις ασφάλειες?
1: Το Υπουργείο Παιδείας, κύριε Πεζίκογλου, να σας υποβάλουμε και μία ερώτηση, ακόμα που συνδέεται με αυτό εδώ το κομμάτι, γιατί διαβάζαμε χθες την νομοθεσία. Το Υπουργείο Παιδείας, φέρνει ένα αυστηρό πλαίσιο όσον αφορά τους ελέγχους στις σχολικές εκδρομές.
2: Αυτό είναι ένα έκτρωμα, το οποίο δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε, ποιος το πρότεινε. Είναι δηλαδή, αν δείτε ένα-ένα, όλα είναι απαράδεκτα.
1: Τα τουριστικά γραφεία της Μακεδονίας και της Τράκης είναι έτοιμα να το υποδεχτούν αυτό εδώ? Δηλαδή πώς θα γίνεται, γιατί δεν έχουμε καταλάβει ακόμα τι ακριβώς θα γίνει.
2: Και βέβαια όχι. Δηλαδή ζητάνε ο ποινικά μητρώα, προλογικές ενημερώτησες, δηλαδή έχουν καταργήσει τα πάντα. Πάζουνε τον δάσκαλο ή τον καθηγητή να είναι ο ελεγχτής και ο υπόπτης του οδηγού και του γραφείου. Δεν υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο πράγμα, δεν έχω ξαναδεί. Δεν έχω ξαναδεί. Έχουν αντιδράσει όλοι οι συλλόγοι δασκάλων, καθηγητών, οι πάντες, οι ομοσπονδίες τους. Τώρα, από εβδομάδα, επειδή είχαμε το πρόβλημα με τη μεταφορά μαθητών και θέλαμε να λύσουμε το πρόβλημα, τώρα προσεχώς ασχοληθούμε με αυτό. Είναι απαράδεκτο. Όλο αυτό είναι απαράδεκτο. Το μόνο που θα καταφέρουν είναι να μην γίνονται σχολικές εκδρομές. Απλώς θα ήθελα χρόνο, δηλαδή να το μελετήσουμε και να πούμε ένα-ένα, δηλαδή να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να δούμε ακριβώς ποια είναι τα σημεία τα οποία είναι που δεν μπορούμε να τα αποδεχτούμε καθόλου.
1: Θα θέλετε να περάσετε ένα μήνυμα και να κλείσουμε με αυτό?
2: Θα ήθελα στην αρμόδια Υπουργεία Παιδείας, Εσωτερικών και Οικονομικών να δώσουν λύση έστω κατά τη διάρκεια της χρονιάς, να δώσουν λύση σε αυτό το πρόβλημα με τον απαρχαιωμένο μαθηματικό τύπο υπολογισμού της ημερής αποζημίωσης ενός σχολικού δρομολογίου, ώστε να μην έχουμε πάλι προβλήματα και βάζουμε απέναντι εμάς τους μαθητές, τους γονείς, που εμείς δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα και εμείς τα παιδιά μας σχολείο πάνε και μεταφέρουμε και τα παιδιά μας. Ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα τις τελευταίες στιγμές. Τόσα χρόνια τον παρακαλώ, μας βρεθεί κάποιος επιτέλους να το κάνει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που παρενέχετε στην εκπομπή μας.
2: Καλή
1: επιτυχία να ευχηθούμε και σε εσάς.
2: Ευχαριστούμε, να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Plus 99,4.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκη.
9: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
8: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
9: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
8: Τρίτο Φεστιβάλ Ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
9: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στη συχνότητα του Flash, Όλγα Γιωβατζάκη στο ένα μικρόφωνο, Σταύρος Αλχατζίδης στο άλλο.
1: Χρήστος Νάκος
0: στην ηχοληψία.
1: Και μου έλεγε, Σταύρο, για την περιοδία του κύριου Κουτσούμπα ότι δεν θα γίνει στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι, δεν είπα τέτοιο πράγμα. Τι είπα, ρε. Γιατί δεν θα μην κάνει περιοδία.
1: Συζητάγαμε ότι δεν θα κάνει συνέντευξη τύπου.
0: Καλά, κουκουέ και να μην κάνει περιοδία. Θα ήταν ντροπή.
1: Κόλλησε το μυαλό μας τώρα.
0: Συνέντευξη τύπου δεν θα κάνει ο κύριος Κουτσούμπας, όπως δεν έκανε και πέρυσι. Καλά, περιοδία.
1: Θα κάνει περιοδία στην ΔΕΘ, αλλά δεν θα δώσει συνέντευξη τύπου.
0: Ναι.
1: Okay, εντάξει.
0: Το κουκουέ δεν χρειάζεται. Κάνει περιοδίες ακόμα και εκτός ΔΕΘ. Γενικά είναι το περιοδείο.
1: Νομίζω ότι είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα σταθερό. Μόνιμα σταθερό κοινό, έτσι.
0: Ναι. Και παράλληλα, επίσης το ΚΚΕ έχει μια οργάνωση πάρα πολύ καλή. Το είδατε για το προηγούμενο Σάββατο, καθώς είχε το μεγαλύτερο μπλοκ σε σχέση με τους διαδηλωτές. Πάντως σήμερα είναι αρκετά ενδιαφέρουσα, γιατί θα δούμε και μια πρωτοτυπία. Η κυρία Δούρου έχει συνέντευξη τύπου στις 1 η ώρα. Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας δεν θα είναι όμως αυτή που θα απαντήσει στις ερωτήσεις. Στις ερωτήσεις θα απαντήσει ο κύριος Νίκος Παπάς.
1: Α, ωραία.
0: Είναι η διαρχία. Η οποία θα ήταν τριαρχία, αλλά ο κύριος Πολάκης είναι εξαφανισμένος το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Για όσους είναι στην Κρήτη.
0: Είναι μονάζι.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Ο κύριος Πολάκης θέλει να γίνουν εσωκομματικές εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί πιστεύει ότι μπορεί να τις κερδίσει, να γίνει πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και να αναλάβει αυτό στο κόμμα. Οπότε δεν ξέρω, κρατάει μούτρα στους άλλους δύο.
1: Κοίταξε, για να λέμε την αλήθεια τώρα κι εμείς, όταν ανακοινώθηκε ότι θα αλλάξει η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, περιμέναμε τον κύριο Πολάκη στην Προεδρία, έτσι. Ναι. Όλοι αναμενόμενο αυτό πιστεύαν ότι ήταν. Δεν πιστεύαμε ότι θα είναι η κυρία Δούρου.
0: Έγινε μια διαδικασία ολίγων ότι εντάξει, δικαίωμά τους. Τώρα το να μαζευτούν.
1: Δικό τους είναι το κόμμα ότι θέλουν
0: να μαζευτούν οι 10 βουλευτές που έχουν απομείνει για να αποφασίσουν ότι πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας θα είναι η κυρία Δούρου. Νομίζω ότι μάλλον θα έπρεπε να γίνει το ανάποδο, να πάνε σε σοκοματικές κάλπες και
1: δεν τους έπαιρνε και χρονικά,
0: αναδειχθεί
1: έτσι.
0: Από εκεί. Όταν θέλουν βρίσκουν χρόνο τα κόμματα, εντάξει.
1: Κάτι άλλο για την έκθεση έχουμε.
0: Πάντως έχει πλάκα αυτό με τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί φέτος είναι το δίδυμο Δούρου Παπάς. Πέρσι ήταν ο Σοκράτης Φάμελος που ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόπερσι είχε έρθει ως μεταβατικός ο κύριος Παπάς, γιατί τότε είχαν εκλογές και αυτός βρέθηκε στη συνέντευξη τύπου και στην ΔΕΘ. Και παραπρόπερσι είχε έρθει ως μεταβατικός ο Σοκράτης Φάμελος, γιατί είχε παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα ήταν ακέφαλο, δεν είχε κάνει εκλογές. Οπότε όπως καταλαβαίνετε τα τελευταία χρόνια έχουμε μία εναλλαγή στους ανθρώπους που έρχονται στη ΔΕΘ ως επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι και ο κύριος Κασελάκης δεν
0: ο θα κύριος, δώσει συνέντευξη. Ο κύριος Κασελάκης δεν ευτύχησε να έρθει.
1: Θα έρθει όμως αυτή την εβδομάδα. Εγώ που μίλησα, ας πούμε, με το επιτελείο του, είπαν ότι θα έρθει
0: ναι,
1: αυτή
0: θα
1: την
0: έρθει
1: εβδομάδα.
0: Ναι, θα έρθει ο κύριος Κασελάκης, είπε ότι
1: θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη.
0: Θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη και θα έρθει να δει, να μιλήσει με κόσμο. Όπως φαίνεται δεν το παρατάει και θα είναι παρόν και αυτός στις επόμενες εκλογές.

0: Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας, όσοι κινούνται στο περιφερειακό αυτή την ώρα, να δώσουμε και μια κίνηση, γιατί από το πρωί το δώσαμε, ότι το μέτωπο του περιφερειακού, παιδιά, από δυτικά προς ανατολικά, είναι ανοιχτό αυτή την ώρα. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα εκεί στην λεωφορική περιφερειακή
1: οδό. Αυτό είναι πραγματικά είδηση, ότι είναι ανοιχτός ο περιφερειακός.
0: Τις τελευταίες τρεις ημέρες έτσι κινείται. Στο ύψος της Ευκαρπίας έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Στην είσοδο για Σταυρούπολη εκεί πέρα, κάτω από την αερογέφυρα. Ωστόσο όμως, επίσης πρόβλημα έχουμε και στην είσοδο για Νεάπολη, από τα Πεύκα κατεβαίνοντας για να μπει στη Νεάπολη. Καθημερινό πρόβλημα εκεί, ένα φανάρι από τα Πεύκα, οπότε υπάρχει αυξημένη έτσι κίνηση. Όσο πλησιάζουμε προς το κέντρο, παρατηρείται ότι η Εγνατία αυτή την ώρα είναι μποτιλιαρισμένη και η Λεωφόρος Νίκης επίσης. Πηγαίνοντας προς τα ανατολικά, η Κωνσταντινούπολης είναι μποτιλιαρισμένη αυτή την ώρα, καθώς επίσης και η 28ης και η Μακεδονίας. Και βγαίνοντας λοιπόν από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε και αυξημένη κίνηση και μποτιλιάρισμα λίγο πριν τη Θέρμη. Όσοι κινείστε λοιπόν προς αυτές τις κατευθύνσεις, λίγο παραπάνω υπομονή και αν υπάρχει δυνατότητα να βρείτε ένα παράδρομο ή μία παράκαμψη, μπείτε στη διαδικασία να αποφύγετε την κίνηση.
1: Φαίνεται ότι άρχισαν να έρχονται οι θαυμαστές του Αντώνη Ρέμου στην πόλη, η οποία αναμένεται να ζήσει φοβερές στιγμές. Εκτιμούν ότι θα είναι περισσότεροι από 100.000 οι άνθρωποι που θα βρεθούν το βράδυ του Σαββάτου στη Νέα Παραλία για να παρακολουθήσουν την συναυλία του. Από χθες πάντως αρχίσανε.
0: Να σου πω την αλήθεια, εγώ περίμενα ότι.
1: Αρχίσανε και τα sound check. Ήμουν αυτόπτης μάρτυρας.
0: Εγώ περίμενα ότι θα έχουμε και μία ενημέρωση από πλευράς του όσον αφορά το θάνατο του κυρίου Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχουν βγάλει, δεν έχουν εκδώσει ακόμα δελτίο τύπου. Προφανώς λίγο στην έναρξη της συναυλίας θα αναφερθεί. Όλοι οι καλλιτέχνες αναφέρονται.
1: Φυσικά, ναι.
0: Ήταν ένα τραγικό γεγονός. Σήμερα είναι και η νεκροψία, νεκροτομή. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν και οι δύο γιατροί. Να δούμε
1: τώρα
0: τι
1: αυτοί
0: ακριβώς
1: είναι. Τέλος πάντων, θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα να δούμε τι ακριβώς είναι αυτοί. Είναι γιατροί, είναι κάτι άλλο. Τέλος πάντων.
0: Τι ακριβώς συνέβη και με το θάνατο.
1: Θα τα βρει η δικαιοσύνη, αλλά το ζήτημα είναι. Το ζήτημα είναι πως εντάξει, ό,τι και να γίνει, τώρα ο άνθρωπος δεν γυρίζει πίσω, οπότε.
0: Λοιπόν, κρατάμε τα θετικά, ότι ήταν ένας πολύ αγαπητός τραγουδιστής προς όλους, ότι είχε ένα έντονο φιλανθρωπικό έργο, παρόλο το γεγονός ότι δεν είχε γίνει γνωστό προς τα έξω. Οι οικοί του και οι άνθρωποι οι οποίοι τον γνωρίζανε πολύ καλά λέγανε ότι έχει προβεί πολλές φορές σε φιλανθρωπικές ενέργειες. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη η υπόθεση. Αναμένουμε κι εμείς να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται.
1: Θα τα βρει όλα η δικαιοσύνη, θέλω να πιστεύω.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάλι στη συχνότητα του Flash, η Όλγα Γιωβατζάκη, ο Σταύρος Αρχατζίδης είναι στα μικρόφωνα. Να πούμε και ένα-δύο πράγματα, γιατί αφήσαμε το τελευταίο, αφήσαμε για το τέλος το ΠΑΣΟΚ, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο πλέον έχει εξελιχθεί σε μήλον της έριδος. Και το λέω αυτό γιατί θα έχετε παρακολουθήσει προφανώς, αν δεν έχετε παρακολουθήσει να σας πούμε εμείς, ότι και από την κυβερνητική πλευρά υπάρχει τις τελευταίες ημέρες μια επίθεση φιλίας προς το ΠΑΣΟΚ. Είδατε τις δηλώσεις, ακούσατε φαντάζομαι τις δηλώσεις του κυρίου Μαρινάκη, ότι είναι το κόμμα που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Αλλά την Τετάρτη έκανε και ένα άνοιγμα ο Αλέξης Τσίπρας, λέγοντας ότι με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι, είμαστε ανταγωνιστές. Και αυτός από την πλευρά του έκανε ένα κόμμα προς την αξιωματική αντιπολίτευση. Να δούμε πώς θα απαντήσει ο κύριος Αντρουλάκης, ο οποίος είναι από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα το πρωί πήγε σε έναν αγιασμό. Τώρα γύρω στις 12 θα πάει στην Τεχνόπολη για να συζητήσει με κάποιους ανθρώπους εκεί που έχουν startup επιχειρήσεις. Το βράδυ έχει μία συνάντηση με δημοσιογράφους, είναι μια χαλαρή συνάντηση. Δεν περιμένουμε να μας πει τίποτα το ιδιαίτερο, γιατί αύριο το πρωί έχει την περιοδία του και το βράδυ έχει την ομιλία του, στην οποία αναμένεται να πει τα σημαντικά. Και όσα δεν πει, θα τα ρωτήσουμε την Κυριακή το πρωί στην συνέντευξη τύπου που είναι προγραμματισμένη.
1: Πάντως η αλήθεια είναι ότι κανένα πολιτικό κόμμα δεν ανοίγει τα χαρτιά του για συνεργασία, έτσι. Μέχρι την τελευταία στιγμή δηλώνουν ότι θα αναμετρηθούν.
0: Προεκλογικά, για προεκλογικές συνεργασίες όχι. Νομίζω ότι η συζήτηση έχει μετατοπιστεί πλέον στο μετεκλογικά. Δηλαδή τι θα γίνει μετά
1: Ποια
0: το βράδυ
1: είναι τα
0: των εκλογών.
1: Ποια σενάρια μπορείς, Σταύρο, να προβλέψεις κάτι?
0: Όχι, δεν μπορώ να προβλέψω κάτι, γιατί όλοι φαίνεται να περιμένουν να δουν τι θα γίνει το βράδυ των εκλογών, τι θα βγάλει κάλπη. Υπάρχει και με ένα κλίμα γενικότερα, το οποίο κάποιοι το λένε φανερά, κάποιοι όχι, αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κάποιοι τις αμφισβητούν ευθέως, κάποιοι όχι, και κάποιοι παραπέμπουν στο βράδυ των εκλογών, λέγοντας ότι θα διαψευστούν πανηγυρικά και ότι τα αποτελέσματα θα είναι πολύ διαφορετικά από αυτά που εμφανίζονται αυτή τη στιγμή.
1: Πάντως η αλήθεια είναι κανένας δεν μπαίνει στη διαδικασία να συζητήσει, και παρόλο το γεγονός ότι έχουμε παρακολουθήσει και εγώ και εσύ όλες τις συνεντεύξεις τύπου που έχουν δώσει πολιτικοί αρχηγοί, ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι πιστεύουν στις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπικές δεν ξέρω τι ακριβώς κάνουν. Πραγματικά δηλαδή με εκπλήσει το γεγονός.
0: Κοίταξε να δεις τώρα. Το ΠΑΣΟΚ ας πούμε λέει ότι ξεκινήσανε τώρα δημοσκοπήσεις μέσα στην εβδομάδα. Κάποιες περιλαμβάνουν μέσα την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, τα όσα είπε δηλαδή την Τετάρτη το βράδυ. Κάποιες όχι. Το ΠΑΣΟΚ ακόμα δεν έχει μιλήσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, δεν έχει παρουσιάσει το πρόγραμμά του, δεν έχει απαντήσει σε κάποια ζητήματα. Οπότε θεωρούν ότι αυτό είναι λίγο unfair, δεν είναι δίκαιο δηλαδή.
1: Η κυρία Κωνσταντοπούλου...
0: Να ξεκινούν οι δημοσκοπήσεις ενώ δεν έχουν ολοκληρωθεί οι παρουσίες όλων των πολιτικών αρχηγών στην έκθεση.
1: Χθες είπε ότι δεν βασίζεται στις δημοσκοπήσεις. Όχι, ο κύριος Νατσιός είπε ότι είναι κατασκευασμένες.
0: Ακριβώς. Αυτή τις αμφισβήτησαν ευθέως. Το ίδιο πάνω κάτω είπε και ο κύριος Σακελαρίδης. Εντάξει, είναι ζητήματα τα οποία αφορούν και δεν ξέρω αν αφορούν τις εντυπώσεις ή την ουσία. Το ζήτημα είναι ότι οι δημοσκοπήσεις υπάρχουν και από εκεί και πέρα με αυτές λειτουργούν και τα πολιτικά κόμματα και εμείς που έχουμε δημόσιο λόγο, έτσι.
1: Τουλάχιστον θα μπορούσαμε να πούμε ότι μέχρι την περίοδο της Άνοιξης θα έχουμε αρκετή δουλειά. Θα τρέχουμε πίσω.
0: Δημοσκοπήσεις θα υπάρχουν κάθε μήνα.
1: Και δημοσκοπήσεις, αλλά επειδή ήδη, όπως είπες και εσύ, ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος, ναι, θα τρέχουμε, δηλαδή έχουμε αρκετό υλικό για να ασχοληθούμε.
0: Τώρα, αυτές που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά και κάποιες που έχουν γίνει και ξεκινάνε, δηλαδή έχουν ξεκινήσει, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, δείχνουν μια εικόνα τη Νέα Δημοκρατία να κερδίζει κάτι ψηλά που λέμε, να βρίσκεται εκεί πέρα γύρω στο 30%. δείχνουν μία κάμψη για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, μία-μιάμιση μονάδα. Το Πασόκ το δείχνουν να τσιμπάει κάτι ψηλά, άρα αυτό σημαίνει πως η απόσταση μεταξύ των δύο κομμάτων μειώνεται.
1: Γεφυρώνεται.
0: Ναι, ναι, και φαίνεται πως ξανανοίγει, πως ανοίγει για τα καλά η μάχη για την δεύτερη θέση. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια πολύ μεγάλη κάθοδος για την κυρία Καριστιανού και υπάρχουν πολλά κόμματα τα οποία βρίσκονται στην περιοχή εκεί του 3%, 2,5%, 3,5%, τα οποία φυσικά δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί, θα πρέπει να περιμένουμε να γίνουν οι εκλογές για να δούμε ποια και πόσα από αυτά θα κατορθώσουν τελικά να ξεπεράσουν τον πύχη του 3% ώστε να μπουν στην επόμενη Βουλή. Από εκεί και πέρα βέβαια σημαντικό είναι ότι κάποια κόμματα βλέπουν ότι είναι εγκλωβισμένα, ρε παιδί μου, ότι δεν έχουν δυναμική και αναζητούν κάποιες συνεργασίες. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, δείχνει να είναι πολύ χαμηλά, δείχνει να μην μπαίνει αυτή τη στιγμή στη Βουλή. Αναζητάει κάποιες συνεργασίες.
1: Η κυρία Καριστιανού.
0: Το ίδιο είναι η κυρία Καριστιανού. Δεν νομίζω ότι έχει να πάει να συνεργαστεί με κάποιον. Από εκεί και πέρα είναι η Νέα Αριστερά. Είναι ο κύριος Βαρουφάκης. Βέβαια όλοι αυτοί που κινούνται σε αυτό το, στη ζώνη του 3% ή και χαμηλότερα και θέλουν και μιλούν για συνεργασίες, ξεκινούν βάζοντας στην ουσία εμπόδια σε αυτές τις συνεργασίες. Δηλαδή δεν δείχνουν διατεθειμένα να κάνουν κάποια βήματα πίσω προκειμένου να προχωρήσουν αυτές τις συνεργασίες. Και φυσικά πάντα υπάρχει και ο παράγοντας του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν μετριέται στις δημοσκοπήσεις όταν θα ανακοινώσει το κόμμα του.
1: Σε μερικές δημοσκοπήσεις το βάζουν, τον εντάσσουν.
0: Είναι η δυνητική ψήφος η οποία δεν δείχνει τίποτα. Είναι διαφορετικό πράγμα η δυνητική ψήφος και διαφορετικό είναι το να υπάρχει το κόμμα και να μετριέται.
1: Σταυρό,
0: για το οποίο κόμμα Σαμαρά εγώ άκουσα ότι μπορεί να πάει ακόμα πιο αργά και ότι μπορεί να πάει γύρω στο Νοέμβριο.
1: Η αλήθεια είναι ότι εμείς που μιλήσαμε με κάποιους συνεργάτες του κύριου Σαμαρά είπαν ότι θα ανακοινωθεί στο παραπέντε.
0: Θα ανακοινωθεί στο παραπέντε.
1: Έτσι, ότι ήδη είναι φτιαγμένα τα ψηφοδέλτια, είναι εξαιρέσει 2-3 περιφέρειες, γιατί είναι προς αναζήτηση
0: είναι
1: ατόμων και αυτοί.
0: Αυτό είναι γνωστό, ότι βολιδοσκοπούν και ψάχνουν να βρούνε και βγάζουν προς τα έξω ονόματα.
1: Και να πούμε, γιατί το γνωρίζεις και εσύ πολύ καλά, ότι τα περισσότερα κόμματα δεν έχουν κλείσει ψηφοδέλτια στην περιφέρεια. Και ότι ακόμα αυτό εδώ που λες εσύ,
0: όλοι αναζητούν και όλοι θα αναζητούν.
1: Για νέα μέλη και κυρίως γυναίκες, έτσι.
0: Ας πούμε για παράδειγμα ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα είχε πει ότι θα ανακοινώσει σύντομα τα ψηφοδέλτιά της. Το είχε πει πριν τη ΔΕΘ. Αυτό το σύντομα λοιπόν φαίνεται να το ξεχνάμε και να πηγαίνουμε.
1: Την παράταση.
0: Και να πηγαίνουμε για το τέλος του έτους.
1: Βέβαια να πούμε ότι ο κύριος Τσίπρας είναι ο μοναδικός που έχει πολύ μεγάλο πληθυσμό σε γυναίκες.
0: Ναι.
1: Στα ψηφοδέλτια.
0: Το Πασόκ είχε πει ότι θα ανακοινώσει τα ψηφοδέλτια του ημέρος αυτών μέσα στο καλοκαίρι. Δεν έγινε αυτό. Περιμένουμε να δούμε. Θα ρωτήσουμε τον κύριο Ανδρουλάκη πότε θα ανακοινώσει και αυτός από την πλευρά του τα ψηφοδέλτια, τα οποία φαντάζομαι δεν θα είναι ολοκληρωμένα.
1: Σε αντίθεση με τον κύριο Μητσοτάκη,
0: ένα ποσοστό θα είναι,
1: που έχει κλείσει τα ψηφοδέλτια και νομίζω ότι η προσφορά είναι πολύ μεγάλη και δεν ξέρει σε κάποιες περιοχές ποιους να κατατάξει.
0: Ναι, αυτό είναι ένα γεγονός, ότι όπως φαίνεται η Νέα Δημοκρατία έχει πληθώρα υποψηφίων και έχει την ευχάριστη, εγώ θα το πω ευχάριστο αυτό, και έχει τον ευχάριστο πονοκέφαλο να πρέπει να διαλέξει. Έτσι, γιατί όταν έχεις τόσους πολλούς υποψήφιους, κάποια στιγμή πρέπει να επιλέξεις ποιους θα πάρεις.
1: Καλά, δεν
0: και
1: είναι
0: ποιους
1: και ευχάριστο,
0: όχις.
1: Γιατί μπαίνεις στη διαδικασία μετά να απογοητεύσεις κάποιους. Δημιουργούνται και κάποια ρήγματα εσωτερικά,
0: ναι, εντάξει,
1: μετά, έτσι.
0: Εντάξει. Αλλά καλό είναι να έχεις και να επιλέγεις από πολλούς παρά
1: από
0: να ψάχνεις.
1: Από το να μην έχεις, έχεις απόλυτο.
0: Κακό χωριό, τα λίγα σπίτια, μικρό χωριό.
1: Λοιπόν, μου στέλνουν μηνύματα και με ρωτάνε για το τι ακριβώς έγινε με το σταθμό Καλαμαριάς. Έχει αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκη στην επέκταση προς την Καλαμαριά. Τα δρομολόγια στη γραμμή της Καλαμαριάς διεξάγονται κανονικά εδώ και 20 λεπτά σε όλο το μήκος της. Ενώ όλοι οι σταθμοί εξυπηρετούν το επιβατικό κοινό, προς ενημέρωση όλων λοιπόν, μην αγωνιείτε για το τι ακριβώς θα συμβεί στη διάρκεια της ημέρας, ήδη έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα.
0: Εντάξει, μετρό Θεσσαλονίκης χωρίς προβλήματα δεν υπάρχει.
1: Φαντάσου να γινόταν η επέκταση και προς τα δυτικά, τι θα γινόταν. Εκεί θα είχαμε το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Τώρα να δούμε τι θα γίνει και με τις επεκτάσεις του μετρό, γιατί εκκρεμούν δύο, μία προς το αεροδρόμιο και μία προς τα δυτικά. Περιμένουμε να δούμε, γιατί ο Πρωθυπουργός είπε ότι χρήματα δεν υπάρχουν, αλλά θα τα βρούμε.
1: Θα δούμε από πού θα τα αντιλήσουν. Βέβαια, σε λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή θα έχουμε την τιμή να έχουμε τον κύριο Γιώργο Αυτιά, συνάδελφο δημοσιογράφο, αλλά πάνω απ' όλα ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Θα μας μιλήσει, βρίσκεται στις Βρυξέλλες αν δεν κάνω λάθος.
0: Ωραία, εκεί είναι τα λεφτά, προφανώς θα
1: οπότε,
0: φέρει λεφτά.
1: Αυτό ακριβώς, θα ρωτήσουμε τον κύριο Αυτιά που θα βρεθούν τα χρήματα. Να σου πω την αλήθεια ότι όταν έγινε η επέκταση στο μετρό Καλαμαριάς, εγώ στο μυαλό μου είχα ότι θα υπάρχει και μία σύνδεση πριν ανακοινωθεί για την επέκταση προς τα ανατολικά, ότι θα υπάρχει δυνατότητα μιας καλύτερης σύνδεσης προς το αεροδρόμιο. Είτε είναι αυτή μέσω λεωφορείογραμμών, είτε είναι μέσω της επέκτασης, ας πούμε, ότι το αμέσως επόμενο βήμα που θα ανακοινώνανε θα ήταν ότι θα επεκταθεί και προς το αεροδρόμιο. Γιατί σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που πηγαίνουμε, βλέπουμε ότι απευθείας από αεροδρόμιο προς το κέντρο της πόλης υπάρχει, ας πούμε, γραμμή.
0: Ναι. Πάντως, μια και έχει φτάσει εκεί στη Μίκρα το μετρό, νομίζω ότι το να πάει προς το αεροδρόμιο
1: είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι.
0: Είναι ένα
1: να
0: μικρό
1: γίνει,
0: κομμάτι,
1: ναι.
0: Και δεν χρειάζεται ούτε να σκάβουμε, ούτε να φέρουμε μετροπόντικες και τέτοια πράγματα. Ακόμα και αν γίνει υπέργειο, εξυπηρετεί μια χαρά και θα λύσει το πρόβλημα και μπορεί να κατασκευαστεί πολύ σύντομα, έτσι. Δεν είναι εξάλλου, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες
1: αυτό ακριβώς.
0: Το μετρό δεν είναι πάντα υπόγειο, πηγαίνει και πάνω από τη γη.
1: Και το ίδιο θα λέγαμε και προς τα δυτικά, γιατί και στα δυτικά, εάν ας πούμε υποθέσεις ότι στο κέντρο της πόλης υπήρχε μεγάλος βαθμός δυσκολίας, γιατί υπήρχαν και πάρα πολλά αρχαία κάτω από, ας πούμε, στο υπέδαφος, προς τα δυτικά νομίζω ότι ελάχιστα αρχαία θα βρεθούν. Βέβαια, υποθέσεις κάνουμε, έτσι.
0: Ναι, δεν ξέρεις.
1: Εικασίες είναι. Δεν,
0: αν δεν αρχίσει όμως, δεν θα ξέρουμε
1: αλλά
0: τι
1: μακάρι,
0: γίνεται.
1: Μακάρι να εξυπηρετηθούν και οι κάτοικοι της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Είναι κάτι το οποίο το ακούμε πολύ. Σταύρο, όμως, να σου πω κάτι. Εμένα με εκπλήσει και το άλλο. Ξαφνικά όλοι μιλάνε για τη Δυτική Θεσσαλονίκη, λες και υπάρχει η Δυτική Θεσσαλονίκη, δηλαδή δημιουργήθηκε την περίοδο του προεκλογικού αγώνα. Δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή όλοι εστιάζουμε στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Όλοι στο πρόγραμμά τους στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Παιδιά στη Θεσσαλονίκη, οι δυτικές συνοικίες υπήρχαν και τα προηγούμενα 20 και 30 χρόνια. Δεν δημιουργήθηκαν τώρα, στα τελευταία 7 χρόνια. Οπότε το βάρος να μην το ρίχνουμε, δεν λέω ότι το ρίχνουμε στους τοπικούς άρχοντες, θα πρέπει να πέσει το βάρος. Αλλά οι κυβερνήσεις να το κοιτάξουν, να το διαχειριστούν κάπως αυτό εδώ.
0: Κοίταξε να δεις, οι δήμαρχοι εκεί πέρα δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα γιατί δεν έχουν και λεφτά. Το κράτος είναι αυτό.
1: Τρέχανε όμως τόσα χρόνια και ζητούσαν λεφτά.
0: Ζητούσαν λεφτά.
1: Οι άνθρωποι και βλέπανε κλειστές πόρτες, έτσι.
0: Το ζήτημα είναι ότι οι δήμαρχοι δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα. Το κράτος είναι αυτό, η κυβέρνηση είναι αυτή που αποφασίζει. Τώρα βλέπω και ακούω περίεργα πράγματα τα οποία συνδέονται και με τα εκεί πέρα στρατόπεδα και με το λιμάνι.
1: Ολοκλήρωσε γιατί μας κουνάει τα χέρια ο Χρήστος, διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Θέλει διαφημιστικό διάλειμμα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι επικρατεί λίγο μια αναστάτωση σχετικά με εκεί, με τα στρατόπεδα και την αξιοποίησή τους. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το δούμε κι εμείς αυτό το θέμα, γιατί
1: άλλα
0: φαίνεται να έχουν υποσχεθεί και άλλα να γίνονται τελικά.

0: Plus 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: τι να.
1: Και μια που μιλούσαμε, Σταύρο, για... επανήλθαμε να το πούμε και αυτό. Φλάς 99,4.
2: Υπερορίες, υπερορίες.
1: 99,4. Τραβάμε και 10 λεπτά παραπάνω από την επόμενη ροή του σταθμού. Γιατί μας θα τρώει ο Θόδωρος με τον Γιάννη, καταλαβαίνεις. Μπαίνουμε και 10. Μια που μιλήσαμε σήμερα για τα λεωφορεία και για τις γραμμές, βγήκε τώρα πριν από λίγα λεπτά ο κύριος Γιουτίκας και έκανε δηλώσεις σχετικά με τους λεωφοριούχους και είπε ότι θα προσπαθήσουν να βρουν λύση για τα σχολικά δρομολόγια μέχρι την Τρίτη.
2: Ναι.
1: Οπότε,
2: τώρα τι θέλετε να πούμε, ότι αυτό είναι θετικό?
1: Οπότε, όχι, οπότε θα περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει μέχρι την Τρίτη, λοιπόν. Εφόσον είπε μέχρι την Τρίτη,
2: θα
1: μέχρι την Τρίτη.
2: Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Εγώ λέω ότι λύνεται το πρόβλημα μέχρι την Τρίτη. Μπορείτε να μου πείτε εμένα, εσένα και όλους μας, τι είναι αυτό που θα γίνει μέχρι την Τρίτη και δεν μπορούσε να γίνει τις προηγούμενες ημέρες ώστε να ξεκινήσει ομαλά η σχολική χρονιά?
1: Όχι, θα ήταν προτιμότερο να μας πούνε γιατί, ας πούμε,
2: γιατί δεν έγινε,
1: γιατί δεν λαμβάνουν υπόψη τους λεωφοριούχους που στέλνανε αιτήματα από τον Μάρτιο, όπως είπε ο κύριος Πεζίκογλου, και περιμένανε μία μέρα πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς να δοθεί λύση. Ή αγωνιούν οι άνθρωποι. Δεν μιλάμε τώρα κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.
2: Κοίταξε ρε Θεόλα, τώρα να κάνουμε παζάρια εις βάρος των παιδιών και να τα ταλαιπωρούμε και να ταλαιπωρούνται και οι γονείς τους και όλα αυτά, γιατί γίνονται παζάρια μεταξύ των δύο πλευρών, γιατί και οι δύο πλευρές έχουν μπει σε μια διαδικασία.
1: Σε ένα κυκαιώνα.
2: Ναι, αλλά εντάξει, δηλαδή αν θέλετε να κάνετε παζάρια και αν θέλετε και να... ο ένας να κόψει από την τιμή, ο άλλος να ανεβάσει την τιμή, να τα κάνετε, να τα κάνετε τις προηγούμενες ημέρες, όχι να φτάνουμε την τελευταία στιγμή και πάλι να μην έχει λυθεί το πρόβλημα. Μας είπε πιο πριν ο πρόεδρος των λεωφοριούχων, ναι, λέει, λύθηκε, αλλά έχει μείνει απ' έξω ένα 30% των μαθητών, που αν είναι 165.000, αυτό αφορά περισσότερους από 40.000 μαθητές. Δηλαδή αυτή τι είναι? Δεν θα
1: κοίταξε,
2: πάμε τώρα
1: να συμπεριλάβουμε μέσα σε αυτούς τους 165.000 ότι είναι και κάποιοι μαθητές με ειδικές ανάγκες, όπου ναι, η μεταφορά τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
2: Γι' αυτό είπε ότι έχει λυθεί το πρόβλημα. Ναι. Ωραία, εντάξει.
1: Από τους

0: και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Απλά την επόμενη χρονιά να μην έχουμε πάλι τα ίδια. Εντάξει, είναι τραγικό, είναι αστείο.
1: Λοιπόν, παρατηρώντας τα δημοσιεύματα εδώ πέρα της πόλης, βλέπω ότι μου κίνησε ιδιαίτερα το ενδιαφέρον ένα δημοσίευμα το οποίο έχουμε δει σε τοπικό μέσο και συγχαρητήρια να πούμε και στο δημοσιογράφο τον οποίο το έκανε, ο οποίος είναι η Κάτια Γερακαρίτου, παραμένει λέει κλειστό και ανενεργό, παρέμενε ένα σχολείο στην Αγίου Δημητρίου 125, το 36ο όπου ήταν για νήπια και το 64ο νηπιαγωγείο. Και μετά από 7 χρόνια, λέει, μετά από εργασίες ανακαίνησης, οι οποίες γίνανε διότι έδωσε χρήματα μία καθηγήτρια, ξαναλειτουργεί το σχολείο. Συγχαρητήρια στην καθηγήτρια, λοιπόν, αυτή.
0: Συγχαρητήρια στην καθηγήτρια. Και μπράβο της, και είναι εθνικός ευεργέτης. Να, οι εθνικοί ευεργέτες του Τσίπρα.
1: Πώς βρίσκονται.
0: Οι πατριωτικές εισφορές του Τσίπρα, πώς δικαιώνονται.
1: Με δωρεά της ομότιμης καθηγήτρια της νομικής σχολής του Απιθύτα, της κυρίας Ελίζας Αλεξανδρίδου. Θα την έχουμε τις επόμενες ημέρες. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Γιώργος Αυτιάς. Κύριε Αυτιά, καλή σας ημέρα.
2: Παιδιά, καλημέρα. Ήμουνα σε μια έκτακτη σύσκεψη για το θέμα των καυσίμων στην Ευρώπη.
0: Α, μάλιστα. Καλημέρα.
2: Γι' αυτό καθυστέρησα για να σας έχω και είδηση.
1: Ωραία, θα μας την
0: δώσετε. Για πείτε μας την είδηση πρώτα.
2: Η είδηση είναι ότι ζητώ έκτακτο ταμείο, ένα ειδικό ταμείο που να παρεμβαίνει σε ενεργειακές κρίσεις προκειμένου να στηρίζονται οι λαοί, διότι ερήμην των λαών και εν αγνία της Ευρώπης που γίνονται όλα αυτά στο Ιράν, έχουμε μια σημαντικότατη επιβάρυνση στις χώρες. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το έθεσα ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού και σας έχω αυτή την είδηση, διότι αυτή την ώρα έχουμε πληρώσει αυτό το κόστος πάρα πολύ ακριβά.
0: Και θα το πληρώσουμε και πολύ ακριβότερα. Μπράβο. Το χειμώνα που έρχεται.
2: Ακριβώς.
0: Ήταν η ανταπόκριση στην πρότασή σας?
2: Τη Δευτέρα το βράδυ και θα σας έχω ενημερώσει τι ακριβώς συμβαίνει. Κοιτάξτε, παιδιά, εμένα με έστειλε ο κόσμος απάνω για να παρεμβαίνω. Αντιλαμβάνεστε τι εννοώ. Λοιπόν. Και ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού πρέπει να παρεμβαίνω για 1.000 θέματα. Το δεύτερο θέμα στο οποίο είχαμε επιτυχία, δεύτερη είδηση για εσάς, είναι ότι στις παραμεθόριες περιοχές, στις ακριτικές περιοχές αλλά και σε πόλεις υπάρχουν οικογένειες που έχουν οικόπεδο. Η Ευρώπη δεν επιχορηγεί πρώτη κατοικία για οικόπεδο, μόνο για αγορά κατοικίας.
0: Ναι.
2: Είπα λοιπόν στον Επίτροπο, ένας που έχει οικόπεδο, γιατί να μην μπορεί με ευρωπαϊκά χρήματα να χρηματοδοτείται να φτιάχνει το σπίτι του. Το είδε πολύ πολύ ενδιαφέρον, μόνο για πρώτη κατοικία, και έτσι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Τι θέλω να πω, μπορούμε να παρεμβαίνουμε σε απλά πράγματα και να επιτυγχάνουμε. Και αυτή είναι η δική μου αποστολή. Σας είχα δύο μεγάλες ειδήσεις. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση.
1: Εμείς αντιλαμβανόμαστε και ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Το έργο σας είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και ευχαριστούμε για τις παρεμβάσεις, γιατί έχουμε ανάγκη από ευρωβουλευτές με θέσεις στην Ευρώπη.
2: Θέλω από εσάς το εξής. Και το ζητώ. Το ζητώ ως χάρη να με ενημερώνετε για θέματα, για προβλήματα. Γιατί εγώ αυτή την ενημέρωση την πήρα από τις 25 περιοχές που έχω επισκεφθεί έως τώρα αυτό το χρόνο. Και πάω συνεχώς και μου δίνουν θέματα. Από τη Φλόρινα μέχρι την Κρήτη, από τη Ρόδο μέχρι την Κέρκυρα και από τη Σάμμο μέχρι την Κεφαλονιά.
1: Πολύ ευχαρίστω.
2: Είναι η αποστολή και αυτό κάνω.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Θα φτιάξετε μακρύ κατάλογο, να ξέρετε.
2: Να σας πω κάτι. Τιμή μου που μπορώ και επικοινωνώ μαζί σας. Τιμή μου γιατί πρέπει να είμαστε δίπλα στην κοινωνία και να ξέρετε κάτι. Όταν είστε δίπλα στην κοινωνία, μην φοβάστε τίποτα.
1: Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, είχατε θέσει και ένα ακόμα θέμα για το στεγαστικό, είχατε ζητήσει τον έλεγχο από την Κομισιόν.
2: Ναι, το έχω αυτό.
1: Ποια μέτρα πρέπει να περιμένουμε από την Ευρώπη για να πέσουν οι τιμές στα κίνητα των ενοικίων?
2: Ήδη κάναμε την πρώτη κίνηση, δεν μπορεί το Airbnb να είναι 3 χρόνια, έτσι. Δεν μπορεί ένας να έχει ένα σπίτι και να το νοικιάζει στο Airbnb και να μην υπάρχει κατοικία. Εκεί λοιπόν που υπάρχει πυκνότητα πληθυσμού, το Airbnb πρέπει να περιοριστεί. Το δεύτερον, χαμηλότοκα δάνεια, μηδέν επιτόκιο για νέα ζευγάρια. Τρίτον, σταθερότητα εργασίας, γιατί στεγαστικό και δημογραφικό πάνε μαζί. Και παράλληλα, αυτός ο έλεγχος των ενοικίων πρέπει να επικεντρωθεί στο τι χρήμα υπάρχει κάτω από το τραπέζι. Καταλαβαίνετε τι εννοώ,
1: Καταλαβαίνουμε. Ναι. Για το μαύρο χρήμα που διακινείται, θέλετε να μας πείτε. Και...
2: Βέβαια. Εκεί λοιπόν πρέπει να...
1: Και είναι το πιο μεγάλο ζήτημα.
0: Κύριε Αυτιά, πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης, και ειδικά από την αριστερά, αλλά το θέμα δεν είναι ποιος το λέει. Το ζήτημα είναι ότι κατατέθηκε η πρόταση και υπάρχει μια πρόταση.

0: Πώς βλέπετε το πλαφόν στα ενίκια?
1: Όχι, δεν μπορεί να μπει πλαφόν στα ενίκια. Το απαγορεύει η Ευρώπη. Mm-hmm. Όμως τι μπορεί να γίνει? Μπορεί να πει ότι, κοίταξε να δεις, δεν μπορεί να νοικιάζεις ένα σπίτι στο ελληνικό με 200 ευρώ το μήνα. Το ενίκιο, λέει η Ευρώπη, πρέπει να συμβαδίζει με το ύψος της αξίας του οικοπαίδου. Καταλάβατε τι εννοώ? Ένα σπίτι που αξίζει.
0: Από αυτές τις περιπτώσεις είναι γεμάτη όλη η Ελλάδα, όχι μόνο το ελληνικό. Έτσι.
1: Μπράβο. Εκεί λέω το ελληνικό που ξαφνικά φύγαν όλα προς τα πάνω. Τι θέλω να πω? Πρέπει να υπάρχει σύνδεση αντικειμενικής αξίας και ενοικίου. Να υπάρχει ένα. Τώρα τελευταία, ξέρετε ποιο είναι το κόλπο? Φιλοξενούμενος. Πώς φιλοξενούμενος? Πώς? Είναι συγγενής, είναι παιδί.
2: Φιλοξενούμενος για τα επιδόματα, έτσι. Το έχουμε δει και αυτό.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτά τα πραγματάκια πρέπει να τα δούμε ώστε να ελαττωθεί η φοροδιαφυγή, ή χάνουμε 7 δις από το ΦΠΑ κάθε χρόνο. 7 δις είναι 2 έμφυα. Διαβαστάτε ρε παιδιά, μη συγχωρείτε. Πάτε να αγοράσετε κάτι, πρέπει να αποδίδετε το έμφυα την ίδια μέρα. Προς αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί η Ευρώπη. Σε αυτά πιέζουμε, σε αυτά για να τελειώνει η ιστορία αυτή. 7 δις παιδιά είναι 2 έμφυα το χρόνο.
0: Να σας επιστρέψω λίγο στα καύσιμα, γιατί είναι ένα ζήτημα που ακούμε πολύ δυσιώνες προβλέψεις για τον χειμώνα που έρχεται.
1: Ετοιμάζεται η κυβέρνηση να ανακοινώσει 100 εκατομμύρια αύξηση του επιδόματος και περίπου κατά 1.000 ευρώ στις περιοχές οι οποίες είναι πόριες.
0: Ναι. Για την τιμή της βενζίνης τι θα γίνει ακριβώς?
1: Γιατί παιδιά,
0: ακούμε
1: καύσιμα...
0: διάφορα ότι όσο συνεχίζεται η πόλεμη και συνεχίζεται αυτή η ανακατοσούρα, θα πρέπει να περιμένουμε αυξήσεις.
1: Έχουμε
0: θα παρέμβει
1: κάνουμε...
0: η κυβέρνηση.
1: Έχουμε να κάνουμε. Ναι, θα έχει παρέμβαση η κυβέρνηση.
0: Τώρα εσάς σας ρωτάμε αν θα παρέμβει η κυβέρνηση, ενώ είστε ευρωβουλευτής.
1: Τώρα με ρωτάτε. Όχι. Εκτιμώ ότι θα υπάρξει η παρέμβαση και μάλιστα αρκετά σημαντική. Δεν μπορώ να σας πω πιο πολλά πράγματα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ακόμα δεν έγινε πυρακάκης.
0: Ναι, δεν έγινε. Δεν γίνεται πυρακάκης σίγουρα.
2: Εγώ ξέρω όμως ότι κάνετε μία. Ολοκλήρωσε Σταύρο και μετά θα ρωτήσω.
0: Όχι, πολλά τα ερωτήματα. Θέλω να ρωτήσω τι κλίμα υπάρχει εκεί πέρα στις Βρυξέλλες.
1: Στις Βρυξέλλες το κλίμα είναι ότι έχουμε μπλέξει με ένα μπαλαγό, ο οποίος κάνει μια δήλωση, η βενζίνη πάει στα 110 δολάρια, κάνει μια δήλωση, η βενζίνη πάει στα 100 και δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει. Άλλα σκέφτεται, άλλα κάνει, άλλα βλέπει τον ύπνο του, άλλα υπογράφει, άλλα λέει και άλλα γίνονται στο τέλος. Λοιπόν, εδώ θέλει προσοχή, άπειρη προσοχή. Μεγάλη προσοχή, παιδιά. Και η Ευρώπη, λοιπόν, τώρα έχει στο 60% τις αποθήκες της γεμάτες και πιστεύω ότι σιγά-σιγά θα καταφέρει και άλλα πράγματα. Είναι δυσκίνητη η Ευρώπη. Τρέχω και δεν φτάνω. Παιδιά, μπαίνω σε δεύτερη σύσκεψη και αν θέλετε από τρίτη και μετά τα ξαναλέμε.
2: Πολύ ευχαρίστω. Να κλείσουμε με κάτι τελευταίο. Ευρωπαϊκές διαδικασίες. Πώς οι αποφάσεις των Βρυξελών επηρεάζουν τα μέτρα της ΔΕΘ?
1: Άμεσα. Άμεσα. Άμα βγει η οδηγία, σου λέει. Ή την εφαρμόζεις και λύνεις το πρόβλημά σου, ή δεν την εφαρμόζεις και έχεις θέμα. Όπως επίσης, μην ξεχνάτε, η έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου λέει ότι η Ελλάδα χρωστάει έως το 2070 230 δις. Καταλάβατε, 230 δις. Η χώρα με τα υψηλότερα δανεικά στην Ευρώπη. Αυτά πρέπει να τα πληρώσουμε. 230 δις έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Σελίδα 65, πάνω-πάνω. Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που σημαίνει τι? Όσα υπόσχονται τώρα πρέπει να τα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Διαφορετικά μας πάνε σε τέταρτο μνημόνιο. Και εγώ δεν θέλω τέταρτο μνημόνιο για την πατρίδα μου.
2: Και κανένας, βέβαια.
1: Έτσι, παιδιά μου, σας φιλώ γλυκά.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή
1: γεια
2: συνέχεια.
1: Παιδιά μου. Γεια.
2: Ήταν ο κύριος Γιώργος Αυτιάς, Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, βρίσκεται στις Βρυξέλλες, μπαίνει μέσα σε νέα σύσκεψη. Ευχαριστούμε πολύ να πούμε για τα δύο αποκλειστικά που μας έδωσε.
0: Μας έδωσε δύο πολύ
2: σημαντικά
0: ενδιαφέρουσες ειδήσεις, ειδικά αυτό για την ενέργεια, για να δημιουργηθεί αυτό το ταμείο προκειμένου να πηγαίνουν χρήματα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα με τα καύσιμα.
2: Βέβαια να πούμε ότι ο ίδιος έχει κάνει και μία παρέμβαση, Σταύρο. Το συζήταγα με τα άτομα του γραφείου του την προηγούμενη εβδομάδα όσον αφορά τη χρηματοδότηση με χαμηλό επιτόκιο για τους μικρομεσαίους. Mm-hmm. Αναμένουν το πρόγραμμα να βγει μέσα στις επόμενες ημέρες. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία από Τρίτη, όπως είπε και ο ίδιος, να επικοινωνήσουμε μαζί του για να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουμε.
0: Να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουμε. Απλά εμείς θα πρέπει να επισημάνουμε και να πούμε ότι η Ευρώπη γενικά, το είπε και ο Γύρος Αυτιάς, είναι δυσκίνητη. Εγώ θα έλεγα ότι πολλές φορές περιμένει να δημιουργηθούν τα γεγονότα και μετά να παρέμβει, αν και πολλές φορές φαίνεται προς τα που οδηγούμαστε, υπάρχει μία ατολμία, μία ακινησία, δεν ξέρω πώς ακριβώς να το πω, παρακολουθεί τις εξελίξεις αντί να παρεμβαίνει προκειμένου να λύσει τα ζητήματα που θα προκύψουν.
2: Και προς τιμήν του, αυτό εδώ που είπε, δεν το έχουμε ακούσει από άλλους ευρωβουλευτές. Βέβαια, επειδή είναι και δημοσιογράφος και χρόνια στο οικονομικό ρεπορτάζ, έχει κάνει πολλές τηλεοπτικές εκπομπές, έχει μιλήσει με πολλούς φορείς. Προς τιμήν του είναι το γεγονός ότι είπε ότι θέλει να του δίνουν θέματα για να τα αναδεικνύει στο Ευρωκοινοβούλιο, έτσι ώστε να έχει και πιο ολοκληρωμένη εικόνα από το τι τραβάνε οι πολίτες και το τι ακριβώς γίνεται στη χώρα μας και να προβάλλει καταστάσεις έτσι ώστε να διεκδικεί κιόλας, έτσι.
0: Ναι, καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Και χρήσιμο φυσικά. Λοιπόν, μείναμε λίγο παραπάνω σήμερα γι' αυτό. Δεν αναστενάζουμε όμως γι' αυτό. Αναστενάζουμε γιατί σήμερα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για την Όλγα, την οποία θα ήθελα να την συγχαρώ και δημόσια για το ότι κατόρθωσε να βγάλει αυτή την εκπομπή, η οποία πήρε και λίγο μεγαλύτερη παράταση. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι για να πούμε στα μικρόφωνα, απλά να τη συγχαρώ που, καθώς παρά το πρόβλημα που αντιμετώπιζε, είναι εδώ και όπως βλέπετε είναι και ζωντανή.
2: Ευχαριστώ πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα κιόλας.
0: Ναι, ναι.
2: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Κάτι τελευταίο να πούμε, ότι ο δρόμος στο περιφερειακό, επειδή στέλνουν μηνύματα οι φίλοι μας, είναι ανοιχτός, παιδιά. Έχει μετατοπιστεί το πρόβλημα μόνο προς τη Λεωφόρο Νίκης.
0: Ορμάται όλοι στον περιφερειακό να τον κλείσουμε. Γιατί άμα δεν είναι μποτιλιαρισμένος, δεν γίνεται.
2: Τα λέμε από εβδομάδα έως τότε, να περνάτε καλά. Καλή
0: σας
2: συνέχεια.
0: Έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Plus 99,4.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
7: Μπάζα βέβαια, τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
8: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
10: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
10: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
12: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
13: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Τρίτο φεστιβάλ Ρίζιου. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένου σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο φεστιβάλ Ριζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
3: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
4: 8 με 9 το πρωί.
3: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος,

Πρόκληση δίνεις κι αυτή σε κοιτά. Φιλάς τον πόνο στα χείλια, το ξέρεις καλά. Έμεινες μόνος τη νύχτα και δεν την ξεχνάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς. Κάποιες παλιές αμαρτίες θα κουβαλάς.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Plus 99,4.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν. Είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Μάγεψαν και σένα ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν φως μου πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο λεπτό.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Plus 99,4.
2: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος,

0: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
1: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
3: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
4: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
3: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
4: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
3: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
2: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
1: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
2: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
1: Τρίτο φεστιβάλ ρυζιού. Μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμυλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
2: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσου κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

αργή. Να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες, μετά μια μακριά σιωπή. Να κόβει τις δικές της βόλτες,

Και πριν αρχίσουμε, μία σύντομη ερώτηση σε όλους. Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Κρυώνουμε! Ε, βέβαια, αφού χρόνια τώρα

0: Plus 99,4.
1: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
6: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
8: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
7: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
7: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
8: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
9: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
10: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
12: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
13: 8 με 9 το πρωί,
12: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
14: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
15: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

φύγεις για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Κοίτα λίγο.
1: Σιγά, αδερφάκι μου. Έτσι είσαι, γιατί τι έχω εγώ.
2: Τι έχεις.
1: Πρέπει να έχει μπει και βαθιά.

0: Have a look at your mic.
1: Thank you.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Flash 99,4.
2: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
2: Πέρσες, 13 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
4: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής. Στον Flash 99,4.
1: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
6: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Plus 99,4.
2: Τρίτο φεστιβάλ Ριζιού, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στην περιοχή Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης.
3: Μοναδικές γεύσεις από καταξιωμένους σεφ βραβευμένων εστιατορίων.
2: Παιχνίδια, διαγωνισμοί, παιδικές, μουσικές εκδηλώσεις.
3: Έλατε να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε το ελληνικό ρύζι που καλλιεργείται δίπλα μας. Γιατί δεν είναι απλώς ένα προϊόν, είναι παραγωγή, παράδοση, γεύση και ιστορία.
2: Τρίτο φεστιβάλ Ριζιού, μια διοργάνωση του Συνδέσμου Ριζόμιλων Ελλάδας. Με τη σύμπραξη του Δήμου Δέλτα και την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης.
3: Από τις 4 το απόγευμα, είσοδος ελεύθερη.
4: Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
5: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
4: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
5: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή.
4: Πέρσες. 13 Σεπτεμβρίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους. Εισιτήρια more.com.
0: Μείνετε συντονισμένοι στον Flash 99,4 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
6: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
7: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
8: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
7: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
8: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
7: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
9: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
0: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
6: Με τον Bubby Μπατσάρα.
5: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: B&S. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. B&S. Αντώνης Σάλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα κάνετε την διαφορά. Αναλαμβάνει η B&S. Εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946-523-370 και 6982-969-900.
5: Bobby News. Showbiz. New Music. Charts. Nightlife. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Θέατρο. Κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bobby News.
8: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε πάλι σε ένα πολύ ωραίο δίωρο Bambi News Radio, εδώ από την αγαπημένη συχνότητα Flash 99,4. Ιδιαίτερη μέρα σήμερα, είναι και μεν πρεμιέρα γιορτής, από την άλλη με όλα αυτά που συμβαίνουν και ιδίως μιλάω πάντα και ξεκινάω με την απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Είμαστε λίγο κάπως όλοι σφιγμένοι. Δεν μπορούμε ακόμα να συνειδητοποιήσουμε ότι μας έφυγε ένας πολύ μεγάλος καλλιτέχνης του ελληνικού πενταγράμμου. Παρ' όλα αυτά, η επίσημη πρεμιέρα, να το πω έτσι, θα είναι την άλλη Παρασκευή, Θεού θέλοντος και επιτρέποντος. Σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα. Έχουν ακυρωθεί πάρα πολλά live για αυτή τη μεγάλη απώλεια. Να καλησπερίσω όλο τον κόσμο. Περιμένω τις παρτενέρ μου. Η Ιωάννα μου είναι σε επαγγελματικές υποχρεώσεις εκτός Θεσσαλονίκης, γι' αυτό είπαμε είναι η μη πρεμιέρα σήμερα. Παρ' όλα αυτά εγώ ήρθα εδώ να κάνουμε την σχετική μας πρεμιέρα που ανακοινώσαμε εδώ και πολλές μέρες εδώ στο Flash 99,4. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη διοίκηση που εμπιστεύεται το πρόσωπό μου, την ομάδα μου και την εκπομπή για να παραβρισκόμαστε εμείς κάθε Παρασκευή βράδυ 8 με 10 εδώ στο Flash 99,4. Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου λοιπόν σήμερα, ιδιαίτερη ημέρα για όλους μας, με πολλά πράγματα, με πολλά γεγονότα που κινούν αυτή την εβδομάδα. Εδώ θα είμαστε μαζί για να τα αναλύσουμε όλα, να τα πούμε όλα. Και να ευχηθούμε καλή σεζόν να έχουμε και ένα πολύ καλό χειμώνα, ένα καλό φθινόπωρο. Μπορείτε να μας ακούτε και να μας βλέπετε φυσικά και μέσα από τα social της εκπομπής και φυσικά να πούμε ότι εδώ με το Flash θα έχετε τη δυνατότητα και από την άλλη εβδομάδα να μας βλέπετε και να μας ακούτε και μέσω του YouTube, μέσα από τη συχνότητα του Flash και από το κανάλι του Flash, για να έχετε και εικόνα πέρα από το λόγο που έχουμε εδώ. Με πολλές μουσικές, με πολλά νέα, με πολλά κουσκούς, με πολλά θέματα που έχουμε να εξαντλήσουμε, με πολλή μουσική όμως και σήμερα. Και μην ξεχνάτε ότι έχουμε και ένα καλεσμένο. Ήταν προγραμματισμένο, δεν μπορούμε να ακυρώσουμε πράγματα. Κωνσταντίνος Καραγγέλης θα είναι γύρω στις 9 εδώ στο στούντιο του Flash να παρουσιάσουμε και το καινούργιο του τραγούδι, βίντεο κλιπ και γενικότερα να μας πει τα νέα. Ο Κωνσταντίνος, ένας αγαπημένος καλλιτέχνης της πόλης, και έχουμε να πούμε πολλά. Παρά όλα αυτά όμως, από την άλλη εβδομάδα θα αρχίσουμε να ευχαριστούμε και τους χορηγούς αυτής της εκπομπής για άλλη μια σεζόν. Να πούμε ότι κυλάει η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που είμαστε κάθε βράδυ εμείς εκεί. Έχουμε και από εκεί να αναφέρουμε πράγματα για το τι έγινε στη φετινή ΔΕΘ και φυσικά με πολλά music events που γίνονται κάθε βράδυ στο χώρο της έκθεσης. 2-31-05-40-801, όποιος θέλει να παρεύει, να ζητήσει τραγούδι, να μας πει τα νέα και γενικότερα ό,τι θέλει να μοιραστεί μαζί μας, είμαστε στη διάθεση μέχρι και τις 10. Να δώσουμε μεγάλους χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους που είναι συντονισμένοι στο Flash 99,4, από τους φίλους οδηγούς που είναι πιστοί εδώ στη συχνότητα του Flash, όλους τους εργαζόμενους που ακούνε πάντα και την εκπομπή μας κάθε Παρασκευή βράδυ, φίλους και φίλες από όλη την Ελλάδα, γιατί μας ακούτε και μέσω e-radio, μέσα από τα κινητά σας, tablet και υπολογιστές. Μπορείτε δηλαδή να προγραμματίσετε το Flash 99,4 μέσω από το e-radio ιντερνετικά, μας ακούει όλος ο πλανήτης. Σήμερα έχουμε και αρκετές πρεμιέρες εδώ στην πόλη, πολλά event, δύο θα εστιάσω γιατί είμαστε και γειτονιά. Ο Νίκος Βέρτης επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη μετά από πολύ καιρό. Σήμερα είναι η πρεμιέρα εδώ στην πύλη Αξιού που είναι δίπλα μου. Και φυσικά στο Έντεμ θα είναι και σήμερα η πρεμιέρα της αγαπημένης Ιουλίας Καλυμάνη. Θα τα πούμε και όλα αυτά στη συνέχεια στη διάρκεια της εκπομπής. Έχουμε ένα δύο ώρο γεμάτο, να απολαύσουμε μουσική, να μάθετε πολλά νέα, αποκλειστικά νέα, νέες μεταδόσεις, νέα τραγούδια και πολλά άλλα εδώ στο αγαπημένο ραδιόφωνο της πόλης.

Και θα είμαστε εδώ, πιστοί, Παρασκευή, 8 με 10, πάντα στην αγαπημένη συχνότητα. Καλή ακρόαση σε όλους, 2-31-0-5-40-801, ανοίγουμε και TikTok, Μπάμπης Μπατσάρα στα social, babbynews.gr, ακολουθείτε και καλή ακρόαση για άλλη μια φορά.

0: Εδώ είμαστε, Flash 99,4, ιδιαίτερη ημέρα, μια γιορτή πρεμιέρας για μας. Από την άλλη με τον Γιώργο Μαζονάκη είμαστε κάπως. Και τώρα να καλωσπερίσουμε το ραδιοφωνικό μου ένα ετερονίμηση, Έλεσσα Αβραμίδου, καλώς ήρθες. Ξέρουμε για κίνηση, άρχισες για άλλη μια φορά.
1: Καλώς σας βρήκα. Όχι, είμαι τυπική πάντα, Μπάμπη.
0: Ναι,
1: καλησπέρα σε όλους, καλή σεζόν να έχουμε. Καλή σχολική χρονιά, γιατί σήμερα ανοίξανε
0: αυτό
1: τα σχολεία.
0: Αυτό πήγα να πω, θα τα πω σε δεύτερο χρόνο για να ρωτήσεις και εσύ με τα πόλα.
1: Ναι, αφού συμπληρώνουμε ένα στον άλλο.

0: Καλή σχολική χρονιά. Καλό φθινόπωρο. Δεν λέω καλό χειμώνα από τώρα.
1: Όχι.
0: Εντάξει, πιστεύω φέτος ξεκινάμε με λίγο έτσι δυσάρεστα τώρα με το μαζονάκι.
1: Το είπα και όλες.
0: Ναι, το είπες και εσύ, το προανήγγειλες και εσύ. Πολύ δύσκολο.
1: Ξαφνικό.
0: Εγώ σήμερα πήγα γυμναστήριο και ακούγαμε μαζονάκι. Κάναμε προπόνηση με μαζονάκι και όλοι τραγουδούσαμε τα τραγούδια του. Ήταν πραγματικά συναρπαστικό. Λυπηρό από... Ωστόσο, αλλά τι να πω, ένας υπέροχος καλλιτέχνης και δεν το ήξερα, διάβασα τελευταίο ότι βοηθούσε και πάρα πολύ κόσμο και το κρατούσε
1: κρυφό.
0: Και πιστεύω πολλοί το κάνουν αυτό, εντάξει, αλλά για το μαζονάκι δεν το ήξερα, είναι η αλήθεια.
1: Είναι μια πραγματικότητα. Ακόμα προσπαθούμε να το συνειδητοποιήσουμε. Ναι. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα, παρόλο που πέρασαν 2-3 μέρες.
0: Είναι κρίμα πάντως στους καλλιτέχνες, ας πούμε, να φεύγουν που έχουν να δώσουν τόσο πολλά, Μπάμπη, να φεύγουν τόσο νωρίς. Όπως ο Παντελίδης έφυγε πολύ νωρίς και είχε τόσα να δώσει σαν
1: καλλιτέχνης.
0: Το ίδιο τώρα και ο Μαζονάκης.
1: Ξαφνικές απώλειες είναι αυτές που προσπαθούμε να τις διαχειριστούμε ακόμα, δεν μπορούμε. Εγώ ήθελα από τη μία να μην κάνουμε πρεμιέρα, αλλά από την άλλη εντάξει. Είπαμε να αφιερώσουμε και την εκπομπή σήμερα, μουσική, λίγο πολύ στο Γιώργο μας.
0: Μπάμπη, να μην ξεχνάμε ότι η ζωή δυστυχώς έχει και αυτά. Ναι. Η ζωή συνεχίζει, οπότε πρέπει να προχωράμε.
1: Έτσι, είναι μια πραγματικότητα και αυτό. Είχαμε καλέσει και έχουμε καλεσμένο και τον κύριο Γιώργο, και τον Κώστα Καραγγέλη να είναι εδώ γύρω στις 9. Έχουμε να πούμε και πολλά για την ΔΕΘ που γίνεται χαμός.
0: Ναι, δεν πήγα, εσύ πήγες, έμαθα, σε είδανε και γνωστοί μου, αυτά με στείλανε μηνυματάκια.
1: Οπα.
0: Είναι εδώ ο Μπάμπης, λένε.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαι.
0: Ναι, εντάξει, εκείνοι τώρα...
1: Έρχονται.
0: Σε είδανε εκεί πέρα και εντάξει. Με ενημερώσανε, ενημερώθηκα, Μπάμπη.
1: Είμαστε εκεί με το babynews.gr, ναι. Κάνουμε τα αφιερώματά μας στην έκθεση, καλύπτουμε τα μουσικά event.
0: Αύριο έχουμε ρέμο,
1: Είμαστε και εκεί, γίνεται ένας χαμός.
0: Ξέρεις, Μπάμπη, δεν κατάλαβα, γιατί έγινε τόσος άλλος με αυτό, με το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, γιατί είδα το stage έτσι όπως το έχουν και είναι συναρπαστικό και το έχουν κάνει πολύ όμορφο εκείνο το σημείο.
1: Μπορώ να πω, έχω μάθει, εντάξει, είναι ένα μνημείο, okay, δεν πείραξε κάτι η παραγωγή του Αντώνη Ρέμου. Μπορώ να σου πω, έχω ανεβάσει και κάποια βίντεο που ήμουν, είχα τη χαρά να είμαι στη βόλτα του Αντώνη Ρέμου μαζί στην έκθεση.
0: Ναι, το είδα, ναι.
1: Τα ανεβάσαμε όλα στο Bubby Music. Είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος με το γεγονός αυτό. Και ειλικρινά θα τα πει όλα εκείνη την ημέρα στο stage, ναι. Γιατί του ζήτησα και μια δήλωση να μου πει.
0: Ξέρεις τι, μάθαμε σαν λαός, λίγο οτιδήποτε πάει να γίνει, αμέσως να δούμε την κακή πλευρά. Και να σου πω και κάτι, ας πούμε, διαμαρτυρηθήκανε, βγήκανε στα social, είπαν ένα πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου και το καταγγείλανε, να πούμε, στην ουσία αυτό που πάει να γίνει. Εδώ μας έχουν πάρει αρχαία, τα οποία είναι σε μουσεία. Εγώ, ας πούμε, ένιωσα πολύ μεγάλη θλίψη, βέβαια από τη μια περηφάνεια, όταν πήγα στο Λούβρο και είδα τη Σαμοθράκη, ή πήγα εκεί που είναι το τμήμα με τα αρχαία ελληνικά αγάλματα και παίρνεις ακουστικά για την ξενάγηση. Πουθενά δεν είχε ελληνικά. Δεν ήταν ούτε οι πινακίδες κάτω που εξηγούσαν, δεν ήταν στα ελληνικά. Και είπα γιατί. Είχε μέχρι κινέζικα, είχε αγγλικά, γαλλικά, οτιδήποτε. Εντάξει, τα αγγλικά μια διεθνή γλώσσα, γιατί να μην έχεις ελληνικά. Κανένας δεν διαμαρτυρήθηκε γι' αυτό.
1: Ναι, τώρα εστιάσαμε.
0: Θα έπρεπε να επιστραφούν σε εμάς. Θέλω να πω ότι κάπου πρέπει σαν λαός να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε κάπως λίγο διαφορετικά τα πράγματα.
1: Έτσι είναι.
0: Και εμείς που σκεφτόμαστε έτσι, είμαστε και οι δακτυλοδεικτούμενοι.
1: Σωστό.
0: Και δεν μπορούμε να εκφέρουμε και τις απόψεις μας εύκολα, τέτοιου είδους απόψεις. Εγώ πιστεύω ότι ήταν πάρα πολύ ωραίο όλο το στήσιμο του Ρέμου. Αυτό που είδα δηλαδή πραγματικά...
1: Ακόμα δεν είδαμε τίποτα.
0: Είδα ένα... Ναι. Πιστεύω ότι θα είναι wow και θα το αναδείξουν εκείνο το σημείο της πόλης, πραγματικά.
1: Και επειδή ήμουν στη βόλτα με τον Αντώνη Ρέμου και μιλήσαμε off camera που λένε, έχουν την τελευταία λέξη τεχνολογίας για όλο αυτό που θα δούμε αύριο. Δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει στην πόλη μας.
0: Και ο Ντόνης είναι από εδώ.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, και πιστεύω ότι όλοι οι Θεσσαλονικοί στιμάμε την πόλη μας και πάντα δείχνουν όσοι φεύγουν από εδώ και πάνε στην Αθήνα, δείχνουν πραγματικά το σεβασμό και την αγάπη τους για την πόλη μας.
1: Και θέλω ξανά να τονίσω και να πω, επειδή ήμουν τουλάχιστον μια ώρα στη βόλτα με τον Αντώνη, είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος για όλο αυτό που έχει γίνει.
0: Μα λογικό, λογικό.
1: Το είπε και στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο άνθρωπος, αλλά και χθες ήταν αυτό. Και μοιραστήκαμε και κάτι άλλο, γιατί τη στιγμή που έφυγε και ο Γιώργος Μαζονάκης που ακούμε τώρα, δηλαδή το έμαθε, το μάθαμε ταυτοχρόνως με τον Αντώνη.
0: Και, αλήθεια,
1: και δεν ήξερε. Και έκοψα στο μοντάζ, γιατί βρήκα και το Φάνη το Λαμπρόπουλο,
0: ναι,
1: το γνωστό αγαπημένο παρουσιαστή, ήμασταν μαζί και εκεί, ήταν στην έκθεση, και το έκοψα στο μοντάζ, το γνωστό δείξω,
0: ναι,
1: γιατί μαθαίνει από μένα ότι έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης και έχει χάσει τα λόγια ο Φάνης. Και με λέει τώρα, με λέει, κάνεις πλάκα, μου λέει. Του λέω, όχι, Φάνη. Δεν ήξερε, άρχισε να υδρώνει, έπαθε σοκ.
0: Ήταν συντερεκτικό.
1: Και απλά μου ζήτησε να το κόψουμε στο μοντάζ την αντίδρασή του.
0: Ναι, λογικό.
1: Γιατί το μάθε από μένα ο άνθρωπος και νόμιζε ότι τον κάνω πλάκα.
0: Και αυτό αξιοσέβαστο από την πλευρά του Ρέμου, άμα το σκεφτούμε, που ζήτησε να κοπεί αυτή η στιγμή. Γιατί πολλοί θέλουν να έχουν τέτοιες στιγμές και αυτό πάλι,
1: όχι.
0: Ξέρεις, για τα likes, για τις κριτικές, τις καλές, και είναι και κάτι, ξέρεις, σε κάποιες ώρες δεν χρειάζονται να βγαίνουν παρά έξω και κάποιες αντιδράσεις, πιστεύω.
1: Όχι. Αυτό είναι. Και θα τα δούμε όλα στην πορεία της εκπομπής.
0: Ναι, τώρα έτσι ας ξεκινήσουμε σήμερα χαλαρά.
1: Εγώ είπα, η επίσημη πρεμιέρα θα είναι την άλλη Παρασκευή, γιατί είμαστε κάπως, ρε παιδί μου, αυτή την Παρασκευή.
0: Ναι, λογικό.
1: Δεν είναι, έχουμε ένα τέτοιο, ρε παιδί μου, είναι μια απώλεια μουσικής. Γιατί ο Γιώργος ήταν πάρα πολύ καλός καλλιτέχνης, με πολύ ωραία τραγούδια. Και τον ακούγαν και μικροί και μεγάλοι. Δηλαδή, άμα βρεις στο διαδίκτυο τι έχει γίνει, βροχή. Δηλαδή, αυτή η απώλεια ήταν μετά το Παντελίδη. Είναι η απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοια αγάπη για τον Γιώργο και ακούστηκαν και πολλά και με τους γιατρούς που κρατιούνται και είναι πολλά.
0: Άλλο μεγάλο λάθος και αυτό, βρε Μπάμπη μου, γιατί τόσο πολύ, γιατί παίρνουμε κάτι και το τραβάμε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτό, δηλαδή τα media, τα social, το έχουμε παρακάνει νομίζω λίγο. Κάποιες στιγμές πρέπει, χρήζουν σεβασμό. Έπρεπε να μην το τραβήξουν. Οκ, σίγουρα θέλουν ο κόσμος να μάθει τα αίτια. Το βασικό είναι ότι έφυγε ένας σπουδαίος καλλιτέχνης.
1: Έτσι.
0: Και δεν χρειάζεται οι υπόλοιποι να ξέρουμε τόσα πολλά. Και υπόθηκαν λόγια για την οικογένεια, για τις διαφωνίες που είχαν. Είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά. Όλες οι οικογένειες έχουν τα δικά τους. Υπάρχουν και τα προσωπικά δεδομένα, να το πω έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ώρες Μικρές με Γιώργο Μαζονάκη, να ακούσουμε λίγο μουσική και επαναρχόμαστε με πολλά νέα, με πολλά
0: κουσκούς. Την καλησπέρα μας λοιπόν, καλή αρχή να έχουμε και θα τα λέμε από εδώ κάθε Παρασκευή 8 με 10.
1: Θεού θέλοντος και επιτρέποντος αυτό, δεν το χαλάμε το
0: μότο.
1: Πάμε να ακούσουμε αείμνηστο Γιώργο Μαζονάκη, που δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό.

0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.
0: Bubby News. Showbiz, new music, charts, nightlife, αποκλειστικές συνεντεύξεις, θέατρο, κινηματογράφος. Έλα στο bumpypavlanews.gr. Bumpy News.
2: Bumpy News. I'm waiting for you at bumpy-news.gr.

0: Είπαμε, τιμούμε, τιμούμε τον αγαπημένο μας Γιώργο Μαζονάκη. Έτσι είπαμε το πρώτο ημίωρο, αφιερωμένο, Έλσα, στον αγαπημένο μας Γιώργο, γιατί δεν μπορούμε να το πιστέψουμε ακόμα αυτό που έχει γίνει.
1: Ακριβώς. Βασικά δεν ξέρω, ρε Μπάμπη, τι τραγούδι να παίξεις, δηλαδή είναι όλο το ένα καλύτερο από το άλλο του Μαζονάκη.
0: Βάζω.
1: Βάζεις και...
0: Δεν ξέρω τι να πρωτοβάλλω, δηλαδή, από αυτόν τον άνθρωπο.
1: Αυτό.
0: Η Κατερίνα λέει εδώ, καλησπέρα και σε όλη την ομάδα του TikTok που συνδέθηκε εδώ με εμάς και μας ακούει και μας βλέπει. Από την άλλη εβδομάδα σας είπα ότι ο Flash θα μας αναμεταδίδει και μέσω YouTube ζωντανά, θα μπουν κάμερες σε όλο το στούντιο, που θα μας βλέπετε και θα μας ακούτε και από το YouTube και από τα social του Flash 99,4 και θα είμαστε εδώ. Στα 34 λεπτά βρισκόμαστε μετά τις 8, 2-31-05-40-801. Όποιος θέλει να παρέμβει για επιλογές, αφιερώσεις, χαιρετίσματα σε όλο τον κόσμο που μας ακούει. Κώστας Καραγγέλης άνοιξε στις 9 η ώρα εδώ, ζωντανά, στο στούντιο του Flash. Έχουμε πολλά νέα τραγούδια, έχουμε πολλά κουσκούς και νέα να σας πούμε, από Showbiz Lifestyle και από τη Death που είμαι κάθε μέρα εκεί. Όλα αυτά στο επόμενο χρονικό της εκπομπής.

0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Bubby Μπατσάρα.
0: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.

0: Τώρα με αυτό το τραγούδι, ρε παιδιά, πείτε μου ποιος δεν ερωτεύτηκε, ποιος δεν αγάπησε, ποιος δεν ήρθε πιο κοντά με το τέρι του και πολλά άλλα. Γιατί εγώ τον έλεγα, είσαι ο πιο ερωτικός εδώ θεσσαλονικιός τραγουδιστής, Κωνσταντίνος Καραγγέλης στην παρέα, με ένα ντουέτο που λατρέψαμε όλοι μαζί με Αλέκα Καμιλά. Και έχουμε ιδιαίτερη χαρά και τιμή που ο Κωνσταντίνος είναι live στο στούντιο του Flash 99,4. Τον έχουμε εδώ, ολοζώντανο που λέμε. Και
1: είμαστε πράγματι live. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και θέλω να μαρτυρήσω κάτι στους ακροατές. Να το πω, Μπάμπη.
0: Να τα πεις όλα. Εδώ τα λέμε όλα. Σε αυτή την
1: επειδή ανέφερες το συγκεκριμένο τραγούδι, το Εκουέστα Λόρα, το Αυτή την Ώρα, το οποίο είναι πραγματικά το πιο ερωτικό τραγούδι των τελευταίων ετών, έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Παιδιά, όσοι μας ακούτε, να ξέρετε ότι ο Μπάμπης μου μαρτύρησε και μου είπε ότι όταν παντρευτώ, με αυτό το τραγούδι θα παντρευτώ, με αυτό θα χορέψω την ύφη, με αυτό θα βγω από την τελετή.
0: Αφού με βρεις την ύφη πρώτα.
2: Αυτό είμαι, αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα.
1: Το θέμα δεν είναι να τη βρούμε, το θέμα είναι να καταλήξουμε.
0: Είναι και αυτό ένα θέμα.
1: θα βρούμε.
0: Με ξέρει καλά ο Καραγγέλης τελικά. Να πούμε καλησπέρα και στα παιδιά του TikTok εκεί που είστε συνδεδεμένοι με τα κινητά μας.
1: Καλησπέρα σε όλους, παιδιά.
0: Είναι το προφίλ μου, Μπάμπης Μπατσάρας, Έλσα Αβραμίδου live. Φάγαμε ένα περιορισμό με το που ανοίξαμε. Γι' αυτό να κοινοποιήσουν τα παιδιά το live μας για να μπουν περισσότεροι στην παρέα. Και να ανοίξω live, κύριε Καραγγέλη, πάρα πολύ καιρό. Με σένα κάνω το...
1: Το opening του live.
0: Ναι, δεν το έκανα τόσο καιρό, αλλά ήθελα να το κάνω μαζί σου.
1: Εγώ, να σου πω την αλήθεια, ότι μόνο σε δικό σου live έχω συμμετάσχει.
0: Δεν ανοίγεις.
1: Στο παρελθόν.
0: Δεν ανοίγεις.
1: Δεν μπαίνω ποτέ, δεν χρησιμοποιώ ποτέ live, εκτός από τα δικά σου τα live. Μόνο σε σένα έχω μπει.
0: Δεν είσαι δηλαδή του social, Κώστα.
1: Όχι, ιδιαίτερα, ναι.
0: Ενώ επιβάλλει, επειδή μου, τεχνολογία.
1: Επιβάλλεται, αλλά...
0: Γιατί, δεν σου αρέσει, τι.
1: Το θεωρώ λίγο απρόσωπο, λίγο τεχνητό, λίγο not real.
0: Okay, στο διάλογο μπορεί να μην είσαι στις τεχνολογίες, αλλά στο νέο σου βίντεο κλιπ που είναι υπερπαραγωγή.
1: Εκεί ήθελα...
2: Είμαστε full στην τεχνολογία εκεί.
1: Είχα λόγους εκεί. Ήθελα να κάνω ένα όμορφο παραμυθάκι. Αυτό.
0: Σωστό.
1: Και ξέρεις τι είχα στο μυαλό μου.
0: Για πες.
1: Το είπα και στην σκηνοθέτρια, θα σου πω μετά τους συντελεστές.
0: Τους θέλω.
1: Το βίντεο κλιπ.
0: Τους θέλω.
1: Λέω, θα κάνεις ένα story τύπου Pretty Woman. Γιατί και το τραγούδι είναι πολύ έτσι αισιόδοξο, πολύ σου ανοίγει τη διάθεση, χαρούμενο.
0: Να δώσουμε και το τίτλο λίγο και στο YouTube πώς είναι το βίντεο κλιπ για να το δουν τα παιδιά και την εικόνα.
1: Όλα τα θέλω της γης.
0: Άκου τώρα τραγούδι,
2: Δηλαδή ο Κωνσταντίνος Καραγγέλης είναι και πολύ ρομαντικός,
1: Πάντα. Δυστυχώς.
2: Είναι μόνο στα τραγούδια και στη ζωή.
1: Δυστυχώς στη ζωή είμαι πιο πολύ από ότι στα τραγούδια. Να ξέρεις.
2: Γιατί το δυστυχώς αυτό, είναι πολύ όμορφο να έχει ένας άνθρωπος ρομαντισμό, ειδικά στις μέρες μας.
1: Όταν κάποιος είναι ρομαντικός, καταρρύπτονται αυτόματα οι άμυνές του.
2: Ισχύει αυτό.
1: Και πράγματα που θέλει να απαντήσει, σε πράγματα που θέλει να απαντήσει, σε καταστάσεις και περιπτώσεις που θέλει να είναι λίγο πιο σκληρός, δεν μπορεί. Και πάντα τον ντουμπάρουνε.
2: Ναι, πάντα. Ισχύει αυτό, αλλά οι καλλιτέχνες πρέπει να είναι ρομαντικοί. Γιατί μέσα από το ρομαντισμό, αγάπη, όλο αυτό το συνέστημα...
1: Είναι φύση ρομαντική. Οι καλλιτέχνες και αυτοί που δεν το δηλώνουν και αυτοί που θέλουν να φαίνονται ότι είναι σκληροί, όλοι είναι ρομαντικοί.
2: Νομίζω είναι πιο ρομαντικοί αυτοί που δεν το δηλώνουν και αυτοί που προσπαθούν
1: ακριβώς
2: να το κρύψουν.
1: Ακριβώς. Εγώ τουλάχιστον το δηλώνω, εντάξει.
2: Μπράβο.
0: Δεν ξέρω και πόσοι παρακολουθούν στο live αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να κάνετε τα ερωτήματα στον κύριο Καραγγέλη και εσείς που είστε μέσα στην παρέα. Δεν ξέρω αν μου ακούν τα παιδιά από εκεί.
1: Παιδιά, δέχομαι πάσης φύσεως ερωτήματα.
2: Και
1: απαντάω σε όλα, να ξέρετε.
0: Δεν καταλαβαίνει τίποτα ο Κωνσταντίνος.
2: Εγώ να ρωτήσω, γιατί έλειπα και πολλά χρόνια στο εξωτερικό και δεν ασχολούμαι πολύ με την ελληνική μουσική. Πότε ξεκινήσατε?
1: Στο εξωτερικό τι έκανες εσύ, Έλσα?
2: Εγώ σπούδασα αρχιτεκτονική.
1: Α, είμαστε και συνάδελφοι.
2: Αλήθεια.
1: Κατά κάποιο τρόπο είμαστε συνάδελφοι. Εσύ είσαι αρχιτέκτον μηχανικός, εγώ είμαι χημικός μηχανικός.
2: Είναι ένα επάγγελμα το οποίο πραγματικά θα ήθελα να σπουδάσω.
1: Είμαστε και οι δύο του Πολυτεχνείου.
2: Και το τραγούδι πώς προέκυψε από το χημικό μηχανικό? Γιατί είναι και μια, πέρα το ότι είναι δύσκολο να περάσεις, είναι και μια δύσκολη σχολή να την τελειώσεις.
1: Είναι πολύ δύσκολο να περάσεις και ακόμη πιο δύσκολο να τελειώσεις.
2: Ναι.
1: Απλά στη δική μου περίπτωση υπερίσχυσε αυτό που λένε ότι με κέρδισε η τέχνη.
2: Η τέχνη. Ήταν κάτι το οποίο προέκυψε ή το σκεφτόσασταν από πριν? Κάνατε και κάποια μαθήματα ίσως όσο ήσασταν φοιτητής ή μετά, δηλαδή πώς έγινε, ήρθε το τραγούδι στη ζωή?
1: Είχα τελειώσει σχεδόν τις μισές και τις περισσότερες σπουδές που θα έχει, τις απαραίτητες που θα πρέπει να έχει ένας τραγουδιστής. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά δεν είχα αποφασίσει ότι θα γίνω
2: τραγουδιστής.
1: Και κάποια στιγμή βρέθηκα στο κατάλληλο περιβάλλον με τους κατάλληλους ανθρώπους και μου λένε όχι, εσύ πρέπει να πάρεις μικρόφωνο, πρέπει να ανέβεις στην πίστα. Mm-hmm. Και αυτό ήταν, με το που ανέβηκα και έπιασα για πρώτη φορά μικρόφωνο, δεν το άφησα εδώ και 36 χρόνια.
2: Ωραία, οπότε ξεκινήσατε μικρός.
1: Είμαι γενιά του Αντώνη του Ρέμου, είμαστε συνομήλικοι, είμαστε μαζί ξεκινήσαμε.
2: Τέλει.
1: Και από το ίδιο μαγαζί κιόλας ξεκινήσαμε.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
0: Θα τα αναφέρουμε όλα αυτά, γιατί αύριο είναι και η μεγάλη γιορτή του Αντώνη
2: του
0: Ρέμου.
2: Του Αντώνη, έτσι, ναι, έτσι. Το είπαμε και πριν.
0: Και περιμένουμε και τη γιορτή του Κώστα Καραγγέλη κάποια στιγμή.
1: Σε 4 χρόνια, παιδιά.
0: Να κάνω ένα μουσικό break για να συνεχίσουμε
1: το καινούριο. Πάμε το καινούριο. Πάμε
0: θέλουμε
1: το καινούριο.
0: Να ακούσουμε το καινούριο, γιατί βλέπω και το βίντεο κλιπ είναι πολύ ωραία πρόσωπα έχει βάλει, βλέπω.
1: Ναι, θα τα πούμε όλα.

0: Όλα τα θέλω της γης λοιπόν. Κωνσταντίνος Καραγγέλης, ολόφρεσκος, ανανεωμένος. Και μ' αρέσει αυτό το τραγούδι γιατί έτσι Summer με θυμίζει ρε παιδί μου, πολύ ρε Κώστα.
1: Να σου πω ότι μας παρακολουθούν, μάλλον μας ακούνε, γιατί δεν έχουμε την εικόνα ακόμα. Είπαμε την άλλη εβδομάδα.
0: Την άλλη εβδομάδα μπαίνουν οι εγκαταστάσεις εδώ στο Flash.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, θα ξανάρθω να ξέρεις.
0: Αφού μου είπε ο διοκτήτης, με λέει ξεκίνα την άλλη εβδομάδα για να έχετε και εικόνα. Λέω άσε, λέω θα πάθουν πολλά.
1: Μας ακούνε από, τι να σου πω τώρα, μέσα από αυτοκίνητα οι φίλοι σου που μου στέλνουν μηνύματα μέχρι το παλιούρι, την άκρη του ποδιού του.
0: Να πούμε κάτι και το επιθυμίζουμε στον κόσμο. Μας ακούτε από τα FM 99,4, αλλά να μην ξεχνάμε ότι ο Flash εκπέμπει και μέσω e-radio. Ιντερνετικά μας ακούν σε όλο τον πλανήτη.
1: Ακριβώς.
0: Και μην ξεχνάτε ότι όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε αυτή τη συνέντευξη κουβέντα παρεΐστικη, θα ανέβει στο babynews.gr τη Δευτέρα. Φάνε στον αέρα. Όσοι δεν προλάβετε να μας ακούσετε για τον χύψη λόγο, φανεύει όλο το απόσπασμα του Κωνσταντίνου Καραγγέλη εδώ στο Flash 99,4 ζωντανά.
1: Εσύ τώρα βλέπεις το βίντεο, έτσι.
0: Ναι, και έχω πάθει.
1: Έχεις πάθει ένα σοκ.
0: Με ξύπνας ανάμεσα.
1: Όχι με μένα, όχι με μένα, με την πρωταγωνίστρια.
0: Έχω μπερδευτεί, έχεις πολλές πρωταγωνίστριες εδώ μέσα όμως. Πόσες έχεις?
2: Εγώ νομίζω μία είναι.
1: Καταρχάς έχω.
0: Καλέ, τέσσερις είναι εδώ, εγώ βλέπω.
2: Όχι, μία είναι.
1: Μία και καλή είναι. Μία και καλή.
0: Και άλλες τι είναι.
1: Και είναι πολύ καλή αυτή η μία, γιατί η director, η σκηνοθέτριά μας.
0: Ποια είναι η σκηνοθέτρια?
1: Η φίλη μου, η Δώρα Αρχοντάκη, που έκανε, μιλήθηκε όλα.
0: Πλάκα με κάνεις τώρα. Τη Δώρα σκηνοθεσία είναι αυτό.
1: Και σκηνοθεσία και παραγωγή.
0: Που έχω έπαθα σοκ τώρα.
1: Και επιμέλεια.
0: Γιατί δεν έφερε και την Δώρα?
1: Όλα, όλα.
0: Τη Δώρα, γιατί δεν μας την έφερε εδώ?
1: Την επόμενη φορά που θα έρθω, που σου είπα θα τραγουδήσουμε live, θα έχω και τη Δώρα.
0: Την άλλη,
1: τι νομίζεις?
0: Την άλλη Παρασκευή. Η Δώρα Αρχοντάκη, ποιο χαμηλώσετε τα μικρόφωνα. Να πούμε ότι η Δώρα Αρχοντάκη είναι η γνωστή Δώρα Αρχοντάκη που αγαπούσαμε και αγαπάμε, τραγουδίστρια.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά δεν ήξερα ότι έχει ταλέντο και στη σκηνοθεσία και σε όλα αυτά.
1: Έχει ακόμη ένα ταλέντο αρκετά μεγάλο και στη σκηνοθεσία, και το επιμελήθηκε με όλη της την αγάπη. Δηλαδή, αν δεν με παρότρινε και δεν με έσπροχνε τόσο πολύ η Δώρα, μπορεί και να αργούσα, μπορεί και να μην το έκανα ποτέ, δεν ξέρω. Και την ευχαριστώ σε αυτό, γι' αυτό δηλαδή. Και όταν είδε και την πρωταγωνίστρια, μου λέει: αυτήν ακριβώς θέλω. Ποια? Τη Μαρία την Κύρου.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, η Μαρία Κύρου προσφέρθηκε, ναι, και είπε ότι εγώ θα γίνω το μοντέλο. Και μου λέει η Δώρα, αυτή ακριβώς είναι, αυτή.
0: Εσένα πόσο δεν το μυαλό να πας στην Κύρου?
1: Νομίζω, επειδή έχουμε χαρακτηριστικά εντελώς διαφορετικά. Πράσινα μάτια έχει η Μαρία, ξανθά μαλλιά κλπ. Είναι εντελώς διαφορετικά τα χρώματά της.
2: Είναι έρωτας αυτό.
1: Όχι, έναν έρωτας
2: άγγελος
1: είναι...
2: πώς τον φαντάζεσαι, έτσι ξανθό, στο με πράσινα μάτια,
0: επόμενο, αυτό. Στο επόμενο απαιτώ να βάλεις την Αβραμίδου.
1: Είναι έρωτας άγγελος ακριβώς. Και μάλιστα σε αυτό το ερωτικό σκηνικό, το άκρος εξωτικό στις Μαλδίβες. Και την τοποθέτησε η Δώρα Αρχοντάκη άψογα.
2: Είναι πολύ ωραία.
1: Και για το επόμενο, Έλσα, ετοιμάσου.
0: Μισό λεπτό. Η άλλη ξαδιά που την παίρνει σαν καλιά εκεί στην παραλία,
2: η ίδια είναι,
1: η ίδια είναι
2: Μπάμπη. Είναι η Μαρία μας.
0: Δεν βλέπω καλά εγώ, ρε παιδιά. Δεν ξέρω.
2: Είναι η Μαρία μας, μην μπερδεύεσαι. Ναι, είναι okay. Λίγο κάποια.
1: Η ίδια Μαρία μας, ναι, είναι ακριβώς όπως το είπες.
0: Ποιος βαράει?
1: Χτυπάει τηλέφωνο. Η πρωταγωνίστρια, ξέρω εγώ.
0: Χτυπάει τηλέφωνο.
1: Όχι.
2: Δεν είναι δικό μου.
1: Α, δικό σου είναι.
0: Τι γράφει?
1: Ένας φίλος από την Βεργίνα.
2: Να το σηκώσω.
1: Ένας φίλος από την Βεργίνα.
0: Κάτσε να ακούσουμε λίγο τραγούδι. Δεν κάνετε ρεζίλη.
2: Γιατί είμαστε live εδώ. Σηκώνω,
0: σήκωσε το. Θέλω να ανοίξει την πόρτα μάλλον.
2: Μ' ακούτε?
0: Άμα το βάλεις ανοιχτή ακρόαση, πώς ακούσει.
2: Δεν μου απαντάει ο άνθρωπος. Μ' ακούτε?
0: Τον μπλόκαρες.
2: Ούτε καν με είδε Μπάμπη και τον μπλόκαρα, δεν ξέρω. Εδώ. Τίποτα, δεν μιλάει.
1: Σου λέει ο άνθρωπος στον Μπάμπη, πήρε τηλέφωνο και μου βγήκε το BBC.
0: Ανοίξτε την κάμερα πάλι του TikTok, τώρα κλείστε το, Χρήστο. Δεν ξέρω, κάτσε να ανοίξουμε την πόρτα.

0: Έχω φέρει και την ουρά εδώ, αγαπημένα.
1: Ναι.
0: Άμα δεν έρθει.
1: Ποιος άλλος?
2: Νάτος.
0: Ο κρυφοδημοσιογράφος.
1: Ο ένας και μοναδικός.
2: Χρόνια τώρα μιλάμε, χρόνια.
0: Τον έχουμε εδώ.
1: Εμένα δεν με χαιρέτησε όμως.
0: Μόνο σε άντρες χαιρετάει. Μόνο σε άντρες χαιρετάει. Τις γυναίκες της Νομπάρι.
2: Χρόνια ο Χρήστος. Και πριν πιάσει κάμερα, παρακαλώ.
0: Εσύ πόρτες δεν έχεις σπίτι, σου το άφησες έτσι και μπήκες κατευθείαν. Πόρτες δεν έχεις σπίτι. Τα έχεις αφήσει όλα ανοιχτά, Χρήστο.
1: Γιατί είμαστε μια ωραία παρέα, την άφησε ανοιχτή την πόρτα ο Χρήστος, όποιος μας ακούσει να μπει μέσα.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Flash 99,4, παρουσιάζουμε το Όλα τα θέλω της γης, το νέο τραγούδι που θα γίνει μεγάλο σουξέ στην ελληνική δισκογραφία. Το έχουμε αυτό το τραγούδι.
2: Εσύ τώρα δεν το πιστεύεις, αλλά θα γίνει, να ξέρεις.
0: Εγώ δεν το πιστεύω, ρε. Να, εγώ, το λες. Έχω, γιατί το είπες
2: έχω
0: αυτό.
2: Έχω κυκλοφορήσει πάνω από 50 τραγούδια, γύρω στα 57 κάπου εκεί.
0: Ναι.
2: Με έχεις ακούσει ποτέ να σου το πω αυτό έτσι τόσο, με τόση σιγουριά? Ποτέ.
0: Επειδή παίζει Κύρου.
2: Α, και αυτό. Δεν το σκέφτηκα αυτό. Μπορεί και αυτό.
0: Εγώ ξέρεις ότι πάντα μου βάζετε όλοι οι φίλοι τραγουδιστές στα καινούργια σας τραγούδια. Γιατί έχω και εγώ χρόνια εμπειρία στο μουσικό αυτή. Το πιστεύω αυτό το τραγούδι, είναι κάτι άλλο. Δεν είναι στα μέτρα σου τόσο καιρό, δεν μας έχεις παρουσιάσει κάτι άλλο, Κώστα, τέτοιο. Και νομίζω ότι σου ταιριάζει όμως και αυτό.
2: Αυτό το στυλ δεν το έχω παρουσιάσει.
0: Ποιο σε παρέσυρε και το έκανες αυτό?
2: Μόνος μου, εγώ το. Είναι δικό μου. Είναι και στυλ και μουσική.
0: Αυτό λέω. Πώς σου ήρθε αυτή η έμπνευση? Τι σκεφτόσου, Μαλβίδες, ωραίες γυναίκες και λες τώρα πάνω να πω.
2: Ήμουνα σε ένα πανέμορφο χώρο, μη σου πω εφάμιλο με τις Μαλδίβες. Στο Τέρα Ολίβια στο Παλιούρι. Δεν ξέρω αν το έχεις ακουστά. Είναι ένα συγκρότημα υπέροχο.
0: Δεν μας πας εμάς εκεί. Τα γαφύλω έχω.
2: Παιδιά, είναι σαν να είσαι στον τρίτο παράδεισο. Όπως λένε στο τρίτο σύννεφο, τρίτο παράδεισο. Δεξιά.
0: Με ποιους έχεις πάει εκεί, για τώρα σε κάνω ανάγκη.
2: Τίποτα. Είναι φίλοι μου εκεί πέρα. Πήγα στο Τέρα Ολίβια λοιπόν, με φιλοξενήσαν. Ένα υπέροχο χώρο. Είναι εκεί η Σοφία και η Ελένη. Μα ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή.
0: Α, χαιρετισμούς. Να μας καλέσετε και εμάς, κορίτσια, να μας καλέσετε. Έχουμε τον κύριο Καραγγέλη.
2: Και μου λέει η Ελένη, ειδικά η Ελένη, μου λέει: ξέρεις τι θέλω? Λέω: τι θέλεις? Θέλω να πάρει κάποια στιγμή το πρωτάθλημα ο Άρης. Και της λέω: αυτό είναι Όλα τα θέλω της γης, να ξέρεις.
0: Σωστό.
2: Και έγραψε αυτό το τραγούδι, Όλα τα θέλω της γης.
0: Τέλεια. Να τα παίρνουμε τα κεφάλαια, να τα κλείνουμε. Το Όλα τα θέλω της γης, είπαμε, μπείτε στο YouTube. Πατήστε το τίτλο να δείτε ένα ωραίο βίντεο κλιπ και ένα πολύ ωραίο τραγούδι επίσης, γιατί σε πάει Μαλβίδες και γουστάρεις. Καλοκαίρι. Αυτό είναι καλό. Τι γίνεται πέρα από το Όλα τα θέλω της γης? Θέλω να μάθω τα επόμενα βήματα, τα επόμενα νέα του Κωνσταντίνου Καραγγέλη.
2: Θες και όλα τα νέα της γης?
0: Όλα τα θέλω. Γιατί μπήκαμε φθινόπωρο, χειμωνιάζει, ξεκινάνε οι σεζόν που λέμε σε εσάς τους καλλιτέχνες. Πώς θα κυλήσει όλος ο χειμώνας με τον Κωνσταντίνο Καραγγέλη?
1: Είναι καλύτερη η ραδιοφωνική κοτσομπόλα.
2: Πέρυσι είχες έρθει στο χειμώνα, νομίζω, έτσι δεν είναι?
0: Α, θυμάμαι, ναι.
2: Είχες έρθει, ναι. Και συμμετείχες στο Γλέντι
1: 100%. Τώρα μας για να βγάλουμε λίγο εδώ πέρα. Όχι, όχι, όχι, τα θέλουμε όλα.
0: Η λαμπύρη θέλει να τα βάλει όλα, όχι.
2: Κοίταξε να δεις, Έλσα. Βλέπω, μπαίνει μέσα στο χώρο που τραγουδούσε ένα ωραίο κορίτσι. Μετά από πίσω μπαίνει ένα πάρα πολύ ωραίο κορίτσι. Μετά από πίσω μπαίνει ένα μοντέλο.
0: Και μετά
2: μπαίνουν κάνα 2-3 ας πούμε υπέροχα πλάσματα. Λέω, τι γίνεται ρε παιδιά, ποιο λεωφορείο κατέβηκε? Και μετά μπαίνει ο Μπατσάρας.
1: Του πάμε Μπατσάρα.
0: Ήρθε ο Δρακουμπέρης στο τέλος.
2: Και μετά μπήκε ο Μπατσάρας και λέω, α, έτσι εξηγείται η εισβολή των
1: ωραίων
2: γυναικών.
1: Οι πεντάμορφες και το τέρας, okay.
0: Τώρα θα ανακρατήσω μία πεντάμορφη.
2: Αυτό τώρα το προσπαθούμε καιρό χρόνια τώρα, αλλά θα το κάποια στιγμή.
1: Το
2: 2037, ξέρω εγώ.
0: Κάποια θα ξυπνήσει, θα βάλει μυαλό και θα με διεκδικήσει αυτό.
1: Μπάμπη, πόσο θα είσαι το

0: μιλήσουμε εδώ πέρα εμείς λίγο.
1: Πριν από 15 χρόνια η νύχτα γενικά της Θεσσαλονίκης και της Ελλάδας ήταν εντελώς διαφορετική και πολύ πιο όμορφη, πολύ πιο αληθινή, πολύ πιο διασκεδαστική. Έβγαινες και δεν έβγαινες με το ζόρι. Τώρα νομίζει ο κόσμος βγαίνει γιατί πρέπει να βγει. Δηλαδή τους βλέπεις και λένε, σαν να λένε, ήθελα και δεν ήθελα να βγω. Το μετάνιωσα που βγήκα. Άντε, μια που βγήκα, ας πιω και ένα ποτό. Άντε, ας πετάξω και ένα κοτσάνι, μισό κοτσάνι λουλούδια. Τότε με τον Μπατσάρα ήταν διαφορετικά.
0: Μέχρι εκεί πήγε η ιστορία. Με τον Μπατσάρα ήταν διαφορετικά. Ποιος ξέρει τι κάνατε.
2: Όχι, είμαι καθυλωμένος στο βίντεο κλιπ, δεν ακούω τι λέτε. Συγγνώμη. Όλα καλά. Όχι, να πάρουμε λίγο τη δεκάδα.
1: Για να ξέρεις τι πρωταγωνίστρια φίλη έχεις δηλαδή.
0: Νομίζω ξέρει, δεν χρειαζόταν να τη δει στο βίντεο κλιπ. Ξέρει η Μαρία. Είναι μια πανέμορφη γυναίκα, τραβάει τα βλέμματα.
2: Ξέρω να αναδεικνύω.
0: Γι' αυτό την έχει και παρουσιάστρια σε όλα τα σόου.
2: Ξέρω να αναδεικνύω και να προωθώ τα ταλέντα και τα ωραία κορίτσια.
1: Μα και εγώ τη Μαρία από τον Μπάμπη την γνώρισα. Δεν την ήξερα προσωπικά, από τον Μπάμπη την γνώρισα.
2: Ασχέτως που δεν πληρώθηκα γι' αυτό, αλλά δεν πειράζει.
1: Και λέω για να είναι, λέω, φίλη με τον Μπάμπη, σημαίνει ότι είναι αξιόλογο κορίτσι.
2: Ασχέτως που δεν με πλήρες ούτε μία πλευρά ούτε άλλη, κυρίες και κύριοι, το λέω δημοσίως.
0: Διαθέτει και Άιρις, παιδιά, ο Μπάμπη, να ξέρετε.
2: Με το κινητό πλέον τα βάζει, δεν χρειάζεται.
1: Τώρα που θα γίνει σου ξέρετε όλα τα θέλω της γης, θα παίρνετε στον Μπάμπη τηλέφωνο, θα συνεννοείστε για τα οικονομικά με τον Μπάμπη, αυτός μαζεύει τα λεφτά, αυτός θα κλείνει συμφωνίες, τελείως.
2: Μπράβο, κάτι να κερδίσουμε επιτέλους από αυτό το κύκλο γνωριμιών που έχω. Δηλαδή, μια ζωή
0: θέλει... Όλα παράπονα ζωή... κάνεις, όχι, δηλαδή, πραγματικά.
2: Είναι σαν να παίρνουμε στο μαγαζί σου Αβραμίδου και να τα παίρνουμε όλα και να φεύγουμε. Πώς θα νιώσεις?
0: Δεν είναι και έτσι. Δεν έχει απάντηση. Νομίζω είναι λίγο, είσαι λίγο υπερβολικός.
1: Υπάρχει απάντηση. Του Μπάμπη το μαγαζί είναι ανεξάντλητο. Όσα και να πάρεις, έχει άλλα τόσα επί 10.
0: Παρακαλώ τώρα.
2: Όταν πας να του φέρεις παράδειγμα με τα δικά του μαγαζιά, όχι, δεν είναι έτσι.
0: Τώρα εσύ πρέπει να πάρεις τον κύριο Καραγκελή, το Άιρις, εντάξει.
2: Όλοι Άιρις, γι' αυτό σα είπα, το κινητό. Εγώ είμαι ένα κινούμενο μαγαζί. Εσύ έχεις ένα σταθερό και εγώ με το μαγαζί. Άρα θα πρέπει, πρέπει να με διατηρείτε για να υπάρχει το μαγαζί. Μην κλείσει, κατάλαβε.
0: Να σε διατηρούμε. Εντάξει.
2: Βέβαια. Άλλοι με λεφτά, άλλοι με αγάπη. Τώρα, ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Τώρα, μόλις μας έστειλε μήνυμα η director, η Δώρα μου λέει: Είμαι έτοιμη, παίρνω το μικρόφωνο και έρχομαι να τραγουδήσουμε live.
2: Να έρθει.
0: Τέλεια, ναι.
1: Ναι.
2: Να έρθει.
1: Οπότε το κανονίζουμε αυτό.
2: Εννοείται, το είπαμε.
1: Θα έχουμε καλεσμένους, θα έχουμε όχι μόνο TikTokers, γενικώς. Θα φωνάξουμε από την πατρίδα μου, από τα Κουφάλια, από τα Γενιτσά, από το Παλιούρι εκεί που μας ακούνε. Θα έρθει η Σοφία, θα έρθει η Ελένη. Θα έρθει η Δέσποινα, θα έρθουν όλοι.
2: Μην το κάνουμε και μπαράκι, θα μην πετάξει ο ιδιοκτήτης του σταθμού έξω.
1: Γιατί
0: νομίζω όμως ότι θα είναι η ωραιότερη εκπομπή live, Μπάμπη. Αυτά τα παρτάκια τα αυθόρμητα είναι.
1: Και ξέρεις τι πρόγραμμα θα κάνουμε.
2: Για πες.
1: Θα στέλνουν ο κόσμος μηνύματα. Θέλουμε αυτό, θέλουμε εκείνο, θέλουμε το άλλο. Δεν θα λέμε τραγούδια που μας έρχονται εμάς. Ό,τι θέλει ο κόσμος θα λέμε. Μόνο.
2: Έχετε κανένα ανοιχτό TikTok εκεί ή το κλείσατε κατά λάθος?
0: Έχουμε, νομίζω ότι έχουμε.
2: Λοιπόν, πάμε στην είδηση τώρα να πούμε τι θα κάνει ο κύριος Καραγκέλης το χειμώνα. Πού θα βρίσκεται, να πάμε και στην ουσία της κουβέντας, γιατί.
1: Η είδηση είναι ότι δεν έχω κλείσει ακόμη για χειμώνα.
2: Πλάκα κάνεις. Ναι.
1: Συζητάω έτσι 3-4 περιπτώσεις, αλλά δεν έχω κλείσει ακόμη.
2: Σκέφτεσαι σίγουρα... για Θεσσαλονίκη ή για εκτός?
1: Και Θεσσαλονίκη μιλάω και εκτός, και σου ανέφερα και την off the record την. Μια περίπτωση στον Πειραιά που συζητάω.
2: Mm-hmm.
1: Με τη Φέη τη Ρουμπίνη, τη φίλη μου, θα κάνουμε σίγουρα κάποια live.
2: Με τον Αργύρη τον Αράπη.
1: Κάναμε, ναι, με τον Αργύρη μια κουβέντα. Θα κάνουμε και εκεί κάποιες εκδηλώσεις μαζί. Θα ξεκουραστούμε για λίγο περισσότερο. Θα πάμε εκεί στο Τέρα Ολίβη να ρίξουμε καμιά βουτιά στην υπέροχη πισίνα. Στο Παλιούρι.
2: Μου αρέσει. Μέχρι τον Οκτώβριο θα έχει καλοκαίρι.
1: Και εσείς μπορείτε να έρθετε. Είστε καλεσμένοι.
0: Ευχαριστούμε. Ορίστε. Πολύ.
2: Μάλιστα. Το κρατάμε γι' αυτό. Αν βρούμε και ένα, θα έρθουμε.
1: Σοφία, να έρθουν τα παιδιά. Έτσι, τώρα πρόσεξε.
2: Πρόταση, τώρα το πρόταση και πρόσκληση
1: στην ιδιοκτήρια. Γιατί δεν τελειώνει το
2: καλό. Σε καλονίκο θα γίνουν.
1: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
0: Εκεί να κάνουμε μια εκπομπή.
1: Δεν
0: έτσι,
1: κάνει κρύο στην Ελλάδα. Το καλοκαίρι τελειώνει τα Χριστούγεννα και ξεκινάει το Αγιανιού. Ναι.
2: Κάτσε να βάλω στην κουβέντα τώρα και το Γιασκουλίδη. Γιατί...
1: Τη Σοφία θα ρωτήσουμε αν μα θέλει και θα μα απαντήσει η Σοφία.
2: Είναι ο ραδιοφωνικό αραβωνιάρη μου. Πες και ένα γεια, Γιασκουλίδη.
3: Καλησπέρα σας. Τι θες να σου πω? Είμαστε σε μια τρελή πόλη με απίστευτη κίνηση. Με αστικές συγκοινωνίες άστα να πάνε, να κάνεις 2 ώρες από μια πλευρά της πόλης να πας στην άλλη. Αλλά έχουμε μετρό.
2: Θα μας τα πεις όλα στο δεύτερο μέρος της κουβέντας.
1: Ήρθε ο φίλος του Μπατσάρα, ο Ρέμος, κλείσαν οι δρόμοι. Τι να κάνουμε?
2: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά στην κουβέντα μετά. Τώρα κάνουμε focus

0: στον κύριο Καραγγέλη και μετά θα πούμε όλα για Ρέμο, για έκθεση, για όλα. Θα μας πεις τα κοτσομπολιά γιατί είσαι ο ειδικός αυτά. Μια ζωή κοτσομπόλης ήσουν. Πάντα πειραζόμαστε με τον Γιασκουλίδη και τα λέμε. Άρα, ανακεφαλαίωση για εμφάνιση του κυρίου Καραγγέλη. Δεν έχουμε κλείσει ακόμα deal. Όσοι επιχειρηματίες μας ακούτε στη Βόρεια Ελλάδα. Μάνατζερ, δεν είπες να γίνω.
1: Ακριβώς.
0: Όσοι θέλετε λοιπόν, μπορείτε να καλέσετε τον κύριο Καραγγέλη είτε για μονοήμερα είτε για διήμερα. Είναι ακόμα ανοιχτός. Προλάβετε στο 231-0540-801. Όποιος πάρει πρώτος τον έχουμε κλείσει. Στα αντέξ ο κύριος Μπάμπης του Βατσάρα, θα καμπάρω και εγώ τίποτα. Και στα χορευτικά, κυρία Άρη Σαββροβίδου.
2: Εγώ.
0: Πάρει και εσύ κάτι, μη σε βγάλουμε
2: απέναντι. Δεν με αφήσετε έτσι, χωρίς κάτι.
0: Στα backstage και στα μικρόφωνα, ο Γιασκουλίδης να καλύπτει το ρεπορτάζ της βραδιάς. Άρα, όλοι σας έβγαλα με ροκάματα που το έχετε καταλάβει. Είμαστε σε καλό δρόμο. Άρα, Κωνσταντίνε, είσαι ευχαριστημένος με όλο αυτό που γίνεται και με αυτό το τραγούδι και με όλα αυτά. Άμα κάνω τώρα, κάτσε να κάνω κανένα δύο-τρεις ερωτήσεις καλές που θέλω. Θέλω να μάθω το τι γίνεται. Άμα κάνουμε ένα απολογισμό καριέρας, επειδή να το πούμε έτσι, πορείας, ο Κωνσταντίνος είναι ευχαριστημένος με όλο αυτό που έχει γίνει? Νιώθει λίγο αδικημένος, προδομένος? Ήταν πάντα εύστοχος στις επιλογές του? Αν γυρίσουμε λοιπόν το χρόνο πίσω, τι θα άλλαζε ο Κωνσταντίνος Καραγγέλης για όλα αυτά?
1: Θέλεις να κάνω απολογισμό 36 ετών?
0: Βεβαίως.
1: 36 ετών μέσα σε 30 δευτερόλεπτα, έτσι. Okay. Λοιπόν, θα τραγουδήσω μία στροφή από ένα στίχο του Τουρνά που λέει: «Για ό,τι έχω κάνει δεν μετανιώνω, δεν μετανιώνω. Είναι η ζωή μια πλάνη γεμάτη ψέμα, γεμάτη πόνο. Δεν μετανιώνω για τίποτα». Ίσως να κάποιες κινήσεις να τις έκανα λίγο διαφορετικά, λίγο πιο συγκροτημένα, λίγο πιο έξυπνα, σε εισαγωγικά το έξυπνα. Ίσως να κατέβαινα στην Αθήνα στην κατάλληλη στιγμή που υπήρξε αυτή η κατάλληλη στιγμή, αλλά εγώ έκανα επιλογή, δεν μετανιώνω όμως για την επιλογή, να μείνω εδώ. Ίσως αν δεν συνέβαιναν και κάποια πολύ πολύ δυσάρεστα στην προσωπική μου ζωή, να ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα όσα έχω κάνει σε αυτή τη δουλειά. Είμαι πολύ ευτυχισμένος κάθε φορά που τραγουδάω και είμαι γερός και δυνατός και τραγουδάω. Εισπράττω την αγάπη του κόσμου, είτε είναι σε γάμο στην Αρναία, είτε είναι σε αμφιθέατρο με αφιέρωμα του Καρά, είτε είναι σε μαγαζί στο Άργος Οριστικό, είτε είναι σε πριβέ στο Πανόραμα, είτε είναι σε δύο άτομα σε μια πισίνα μπροστά στο Παλιούρι. Παντού εισπράττω την αγάπη του κόσμου. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό κεφάλαιο που μπορεί να αποκομίσει ένας τραγουδιστής από αυτή τη δουλειά.
0: Είναι μια πραγματικότητα αυτό που λες, και να μην ξεχνάμε ότι εκεί στο Άργος Οριστικό, στα μέρη μου, στο νομό Καστοριάς, κάνες μια πολύ ωραία χειμερινή σεζόν. Ανέστησε στην Καστοριά και το Άργος.
1: Δύο χειμερινές σεζόν.
0: Διατριτώσει, να πούμε τον Μπάρτσο να ξαναπάς. Έκανες πολύ ωραίο χειμώνα στην Καστοριά, που η Καστοριά λίγο είναι και δύσκολη γενικότερα στα οικονομικά της και στις εξόδους της. Παρ' όλα αυτά, νομίζω πήγες πάρα πολύ καλά, Κώστα μου, εκεί και έβωσες μια άλλη πνοή γενικότερα στα live εκεί της πόλης.
1: Όταν βρίσκομαι και όταν ξεκινάω σε ένα χώρο, είτε είναι εντός πόλης, είτε είναι επαρχία, είτε είναι μικρός, είτε είναι μεγάλος, εγώ δίνω το 101% των δυνατοτήτων μου. Προσπαθώ το μαγαζί να είναι πάντα στην καλύτερη του φάση, να περνάει καλά ο κόσμος, και θα έχω ως προτεραιότητα τον κόσμο και όχι εμένα.
0: Σωστό. Αυτή είναι μια άλλη αλήθεια που λες, γιατί πάντα λες αλήθεια, φίλε Κωνσταντίνε. Και για εσάς τους παλιούς θα θυμηθώ, όσοι οι νέοι δεν θυμούνται, ο Κωνσταντίνος έχει κάνει πολύ ωραίες συνεργασίες, έχει σταθεί και σε μεγάλα μαγαζιά. Εγώ θυμάμαι το 2004, θυμάμαι καλά, μια πολύ ωραία έτσι σεζόν στο boom, το περιβόητο μαγαζί
1: της Θεσσαλονίκης το 2003 με την Άννα.
0: Με την Άννα Βύση ήταν ο κύριος Καραγγέλης, παιδιά.
1: Το άλλο που δεν θυμάσαι, γιατί ήσουν πάρα πολύ μικρός και η Έλσα δεν είχε γεννηθεί ακόμη, ήταν το 97, όταν ήμασταν στο ίδιο χώρο, στο ίδιο live τέλος πάντων, εδώ δίπλα κιόλας με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Μία σεζόν ήμασταν μαζί. Στο ξεκίνημά του, μόλις είχε κάνει το δίσκο «Το παιδί της νύχτας», εκείνο τον καταπληκτικό δίσκο με 12 στα 12 σουξέ.
0: Ναι, το συζητάμε.
1: Και εντάξει, τώρα ό,τι και να λέμε για τον Γιώργο είναι.
0: Ήθελα να το αφήσω προς το τέλος της κουβέντας αυτό, μια που το ανέφερες όμως, πάμε να αναπτύξουμε.
1: Στο τέλος
0: της κουβέντας
1: θα τραγουδήσω ένα τραγούδι που ήταν από τα αγαπημένα μου, είναι μάλλον από τα αγαπημένα μου του Γιώργου, από τα πιο δύσκολα του Γιώργου και από τα πρώτα του Γιώργου. Και δεν ξέρω γιατί, αλλά το έχω συνδέσει πάρα πολύ με το ύφος και το στυλ του αυτού του συγκεκριμένου τραγούδι.
0: Τι έχεις να θυμάσαι από τη συνεργασία και από τον άνθρωπο Γιώργο Μαζονάκη, φίλε Κώστα?
1: Ο Γιώργος ήταν μια κατηγορία μόνος του. Δεν υπήρξε πριν από αυτόν, νομίζω, κανείς, γιατί όσο μπορώ να ξέρω, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι δεν υπήρξε κανείς. Σίγουρα δεν υπάρχει κανείς σαν αυτόν στο ίδιο στυλ και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κιόλας, γιατί ήταν πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα, πολύ ξεχωριστός καλλιτέχνης. Ήταν αληθινός σε αυτό που έβγαζε και μπροστά στην πίστα και μπροστά στον κόσμο και πίσω στα καμαρίνια και στις συνεντεύξεις του και στις σχέσεις του και φιλίες με τον κόσμο. Ήταν εντελώς ευθύς, direct. Δεν μασούσε τίποτα και ό,τι ένιωθε και ό,τι ήθελε το έλεγε εκεί ευθέως, πάντα.
0: Κάποια ιστορία που θες να μοιραστείς μαζί μας που βίωσες είσαι στα backstage στα καμαρίνια ή γενικότερα και σε μια επαφή που είχατε, είτε δουλειάς, εκτός δουλειάς, δεν ξέρω. Τι έχεις να μοιραστείς κάτι μαζί μας που βίωσες με Γιώργο?
1: Ήτανε πολύ, πολύ ξεχωριστή η εμπειρία με τον Γιώργο τότε, γιατί ήμουνα και εγώ σε πολύ μικρή ηλικία σχετικά και ήμουνα και στο ξεκίνημά μου τότε. Και θα σου πω το εξής, ότι στις 3,5 ώρα περίπου που ξεκινούσε το λαϊκό ο Γιώργος, πιο πριν ήμουν εγώ. Και μετά από μένα όταν τελείωνα, φυσικά έβγαινε ο Γιώργος. Και μετά ξανά έβγαινε μετά τον Γιώργο για να κλείσω το πρόγραμμα. Έβγαινε με το βρέχι φωτιά στη στράτα μου. Και έβλεπες ένα παιδί, ένα τύπο τέλος πάντων γύρω στα 25, πόσο ήταν τότε ο Γιώργος, με μπότα κροκοδιλέ, με ζώνη τεράστια, φαρδιά, τόκα, σαν ένα πιάτο ας πούμε τόκα, με καμπάνα παλτελόνι δερμάτινο, μπες δερμάτινο καμπάνα παλτελόνι, με καφέ, μπότα, κροκοδιλέ, ανοιχτό πουκάμισο επίσης, λαχούρ κλπ. Και λες τώρα αυτός τι θα πει, ας πούμε, θα πει Ολυμπιάς.
0: Άκου να δεις, ναι.
1: Και έλεγε το βρέχει φωτιά στη στράτα μου και δεν είναι ότι το έλεγε απλά έτσι για να το πει. Το ένιωθε και το περνούσε στον κόσμο και ο κόσμος το δεχόταν από αυτόν. Μόνο από αυτόν δεχόταν τέτοιου είδους τραγούδια με τέτοιου είδους εμφάνιση, να το πω έτσι.
0: Είναι αλήθεια, ήταν πραγματικότητα αυτό που λες.
1: Ήταν επίτευγμά του που κατάφερε να περνάει λαϊκά τραγούδια με διαφορετικό τρόπο και στυλ.
0: Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Και από αυτά που βλέπουμε και βιώνουμε και μαθαίνουμε από φίλους γνωστούς γενικά, κοινούς και όλα αυτά, σεβόταν τους πάντες και τα πάντα, φίλε. Μέχρι την κυρία που ήταν στις τουαλέτες, τους σερβιτόρους, γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος, ανοιχτός άνθρωπος, έξω καρδιά, ρε παιδί μου.
1: Έχει τύχει να κατέβει λίγο πιο νωρίς από το πρόγραμμά του και εγώ να τον περιμένω για να κατέβω και μου λέει κατέβηκα λίγο πιο νωρίς γιατί έχεις πολλούς κάτω δικού σου και το είδα.
0: Άκου
1: και κατέβηκε.
0: Δεις.
1: Δηλαδή δεν θα το έκανε ποτέ κανένας. Και έχω επώνυμους καλλιτέχνες που όχι απλά δεν κατέβαιναν και μου κάνανε πόλεμο, ας πούμε. Τι να σου πω τώρα. Άστο.
0: Όχι, δεν μου το πεις, όχι, δεν θέλω. Θέλω να μάθω κάτι άλλο. Γενικά, στο δικό μας συνάφι, στο δικό σας, ρε Κώστα, υπάρχουν όντως καθαρές φιλίες και αλληλοσεβασμός ο ένας τον άλλον? Ή ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του, την προβολή του και μέχρι εκεί?
1: Φιλίες δεν υπάρχουν. Ξεκάθαρα, δεν υπάρχουν φιλίες. Υπάρχουν συμπάθειες και υπάρχει και σεβασμός. Η καλύτερη περίπτωση είναι να έχεις ένα συνεργάτη ο οποίος να σε σέβεται και να θεωρεί ότι είναι ισότιμος μαζί σου. Αυτό είναι η καλύτερη περίπτωση. Το να είναι φίλος κολλητός, πολύ δύσκολα.
0: Δύσκολα. Όπως την πραγματική ζωή, γενικότερα στην έξω ζωή, έτσι είναι και στο κομμάτι του showbiz, των καλλιτεχνών κτλ.
1: Εντάξει, στην έξω ζωή υπάρχουν άτομα που είναι δίπλα σου χωρίς αντάλλαγμα, επειδή απλά και μόνο σε αγαπάνε.
0: Έτσι.
1: Για αυτό που
0: πες μου λίγο τώρα, τι γίνεται με τη νυχτερινή ζωή του 2026 και γενικότερα δύο ερωτήματα σε ένα και πώς πάει το ελληνικό πεντάγραμμο? Γιατί είσαι άνθρωπος που γράφεις, δεν είναι μόνο που τραγουδάς. Βγαίνουν καλά τραγούδια, βγαίνουν καλές φωνές, είναι τρία ερωτήματα σε ένα. Θέλω να ξέρω τι γίνεται με το ελληνικό τραγούδι, με το λαϊκό τραγούδι. Αν έχουμε καινούργιες καλές φωνές και αν κάποιες προτιμάς και συγχαίρεις μπορείς να μας τις ονομάσεις. Και γενικότερα τι γίνεται με το ελληνικό τραγούδι? Γράφονται σωστά τραγούδια? Βλέπουμε πολλές επανεκτελέσεις. Πολλοί λένε ότι έχουν στερέψει ιδέες και τα μυαλά και ιδέες για να γραφτούν καλά καινούργια τραγούδια. Τι συμβαίνει στο 2026 με το ελληνικό πεντάγραμμα?
1: Δύο απαντήσεις θα σου δώσω. Η μία είναι ότι καλές φωνές θα υπάρχουν και υπήρχαν πάντα στο ελληνικό πεντάγραμμα και στην Ελλάδα γενικότερα. Ο Έλληνας τραγουδάει και έχει μουσική παιδεία. Έχει. Και ας λένε ότι δεν έχει. Ξέρει να ακούει κατά βάθος, ξέρει να διαλέγει. Νομίζω ότι είναι λίγο της εποχής και λίγο στιγμιαίο ξέσπασμα όλο αυτό το θέμα με τα τραπ, με τα τραγούδια χωρίς μελωδία, χωρίς ρυθμό ίσως, χωρίς ομοιοκαταληξία, με δύσκολο λόγο κλπ.
0: Και συμπλήρωμα ερώτηση είναι και η τεχνολογία του AI που μέσα σε δύο λεπτά σε βγάζει τραγούδι, σε γράφει τραγούδι, σε κάνει μια μελωδία και έχει ένα έτοιμο τραγούδι. Γενικότερα βλέπουμε πάρα πολλά τραγούδια που έχουν βγει με το AI.
2: Γι' αυτό πώς, τι έχετε να πείτε, ότι τώρα γίνονται τραγούδια με το AI, πιστεύετε ότι θα σταματήσει? Είναι το ίδιο, γιατί σίγουρα είναι λίγο πιο... Υπάρχουν κάποια ωραία κομμάτια μέσα από το AI.
1: Παιδιά,
2: αλλά είναι...
1: η μουσική, γιατί το έχω πει και άλλες φορές.
2: Ψυχή.
1: Όχι, η μουσική είναι μαθηματικά. Οι νότες είναι 7 και 6 διέσεις. Οι συνδυασμοί τους είναι επεπερασμένοι. Δεν είναι δυνατόν να μην γίνονται επαναλήψεις, έστω και σε μικρό... χώρο επαναλήψεις, δηλαδή σε 2 μέτρα, στα 4 μέτρα, στα 8 μέτρα, στο 1 μέτρο. Ένας πολύ μεγάλος πριν από αιώνες με 2 νότες έκανε το μεγαλύτερο σουξέ. Το μεγαλύτερο σουξέ όλων των αιώνων. Άρα σίγουρα επαναλαμβάνονται μουσικά μοτίβο. Το θέμα είναι πώς θα τα περάσεις στον κόσμο, πώς θα τα ντύσεις με το σωστό στίχο, πώς θα τα ενορχιστρώσεις σωστά και πάνω απ' όλα πώς θα ερμηνεύσεις το τραγούδι για να το περάσεις στην ψυχή του κόσμου. Ό,τι και να κάνει το AI δεν μπορεί να περάσει στην ψυχή του κόσμου. Όσο καλό στίχο και να γράψει, δεν θα υπάρχει η καρδιά του στιχουργού. Όσο καλά και να τραγουδήσει το AI, δεν θα υπάρχει το γλυκό φάλτσο του Μητροπάνου. Όλα κάποια στιγμή θα πρέπει να περάσουν από ένα φίλτρο ανθρώπινο για να γίνει σωστό το τραγούδι. Νομίζω ότι είναι... αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ.
3: Οι παλαιότεροι έχουν μνήμες από τους πολύ μεγάλους λαϊκούς τραγουδιστές, Στράτο, Διονυσίου,
1: Ζαϊκά Ζατζίδη.
3: Εσείς είσαι στους νεότερους, δεν είσαι στους παλαιότερους λόγω ηλικίας. Κάποια στιγμή το χάσαμε λίγο. Δηλαδή τα νυχτερινά μαγαζιά γίνανε περισσότερο σόου, περισσότερο χορευτικά, σκηνικά, ακροβατικά, όλο αυτό το κομμάτι, και χάθηκε κάπου η λαϊκή μουσική. Τώρα βλέπουμε ότι γυρνάει πίσω η λαϊκή.
1: Ακριβώς όπως το είπες, τώρα γυρνάει. Πάει και το σόου, πάνε και τα μπαλέτα, πάνε και τα φαντεζή προγράμματα, και τώρα πάμε στο να τραγουδήσουμε κάτι όμορφο. Αυτό που είπε ο Μπάμπης με τις επανεκτελέσεις. Και πάω στη δεύτερη απάντηση που σου έλεγα. Υπάρχει μια πάρα πολύ οργανωμένη, στημένη σε εισαγωγικά και καλά κάνουν μουσική βιομηχανία, η οποία κατευθύνει όλα τα θέματα στα μουσικά πράγματα της Ελλάδος. Συμφέρει να μην βγαίνουν καινούργιες μελωδίες, καινούργιες στιχουργικές ατάκες, να χρησιμοποιούνται οι επανεκτελέσεις για να μπορούν να προωθήσουν αυτοί τα δικά τους έτσι όπως νομίζουν αυτοί ότι πρέπει να τα χρησιμοποιήσουν. Κάποια στιγμή όμως θα υπάρξει έλλειψη, θα πρέπει να βγει κάτι καινούριο όμορφο και μελωδικά και στιχουργικά.
0: Σωστά.
1: Βγαίνει, πάντα βγαίνει. Τώρα το αν ακούγεται, το αν ο κόσμος έχει πρόσβαση σε αυτό, μπορεί να το ακούσει και να το επιλέξει. Ευτυχώς υπάρχουν τα ελεύθερα, τα εντελώς ελεύθερα, εντελώς free social media που ο καθένας μπορεί να προβάλλει ό,τι νομίζει ότι είναι καλό και ο κόσμος να το ανταμείψει ή να το απορρίψει.
0: Έτσι, από τα νέα παιδιά που λέμε φωνές, παιδί μου, ποιον έτσι θαυμάζεις, άντρα, γυναίκα? Άμα πούμε, έχουμε δύο καλούς καλλιτέχνες από τις νέες έτσι φουρνιές, θα το πω έτσι, γενιές.
1: Τώρα, κοίταξε, να μην αναφέρω, είναι πάρα πολλοί και πολλές που θαυμάζω και που θεωρώ ότι είναι πολύ καλές, πολύ καλοί τραγουδιστές. Τώρα, αν αναφέρω σημείς συγκεκριμένα, θα αδικήσω κάποιους άλλους. Μπορώ να σου πω έτσι ενδεικτικά μια γυναίκα που μου αρέσει πάρα πολύ η φωνή της και είναι η Κλαβδία, ας πούμε. Η οποία μπορεί να μην είναι μέσα στο σύστημα, μπορεί να μην είναι, στηρίζεται από διάφορους έτσι όπως στηρίζονται κάποιες άλλες, αλλά φωνητικά η Κλαβδία είναι πολύ καλή τραγουδίστρια, πάρα πολύ καλή τραγουδίστρια. Και από άντρες υπάρχουν πάρα πολύ καλοί τραγουδιστές, πάρα πολύ καλοί. Δηλαδή, παράδειγμα τώρα, ο Γιώργος Γιαννιάς είναι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής.
0: Αυτό που λέμε τώρα, παράδειγμα, π.χ. που έκανε ένα χαμό, γιατί είστε.
1: Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε πολύ καλούς τραγουδιστές, έτσι. Πάρα πολύ καλούς τραγουδιστές. Δηλαδή, ο Γιώργος Οβέρος είναι πολύ καλός τραγουδιστής. Ο Βασίλης Ομπατής είναι πάρα πολύ καλός τραγουδιστής. Υπάρχουν φωνές, παιδιά, ας πούμε, τραγουδιστές στην πόλη, είτε πιο καινούργια από μένα, είτε και πιο παλιά από μένα, που είναι πραγματικά εκπληκτικοί ερμηνευτές.
0: Και στο δικό σας τώρα το κομμάτι, γιατί έχουμε και ένα παράδειγμα πρόσφατο που έχει γίνει χαμός. Βλέπεις ότι ποτέ μιλες, ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, γιατί δικαιώθηκε και μετά από πολλά χρόνια και ο Θοδωρής Φέρης, που είστε πάνω κάτω οι σειρές.
1: Ναι, ο Θοδωρής ερχόταν στα μαγαζιά που τραγουδούσαμε ή τραγουδούσα κατά καιρούς. Μαμούνια, μάσκες, μουσες, ξέρω εγώ κλπ. Τώρα τα παλιά μαγαζιά που δεν υπάρχουν σχεδόν. Δεν υπάρχουν πλέον. Και παρακολουθούσε τα προγράμματά μας. Κάποια στιγμή ήρθε η ώρα του. Ήρθε η στιγμή να ακουστεί έτσι όπως πρέπει. Ναι. Και να αποζημιωθεί και να στηριχθεί με τον σωστό τρόπο. Γιατί κανείς δεν ακούγεται αν δεν στηριχθεί σωστά από τους σωστούς ανθρώπους και με τον σωστό τρόπο. Και ο Θοδωρής το έτυχε αυτό. Το έχει.
0: Το έτσι. Και για άλλη μια απώλεια που δεν αναφέρθηκα, γιατί ήταν και πολύ καλός φίλος, για να πούμε να είναι καλά εκεί ψηλά, ένας πολύ καλός φίλος ήταν και ο Δημήτρης Κόκοντας, που μας έφυγε και ο Δημήτρης, και τον φιλοξενήσαμε και εδώ στο Flash και, και στη Βεργίνα τηλεόραση που τον είχα. Ένα πολύ καλό παιδί και αυτός μας έφυγε άδικα.
1: Ο Δημήτρης έχει πει πάρα πάρα πολύ ωραία τραγούδια στο ξεκίνημά του. Έχει κάνει κάνα δύο δίσκους, τρεις με το Φίβο που ήταν όλοι ένα και ένα τα κομμάτια
0: έτσι
1: του. Έχει αφήσει πάρα πολύ μεγάλη πρίκα. Είχε πολύ συγκεκριμένο και πολύ έτσι διαφορετικό τρόπο που τραγουδούσε. Κάποιος θα έλεγε ότι έμοιαζε με τον πατέρα του. Εντάξει, ο μπαμπάς Κόκοτας ήταν ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Αλλά και ο Δημήτρης άφησε στο χόπι τώρα τελευταία, ότι είσαι πιο ωραία από ποτέ. Στο χόπι, μάτια μου θλιμμένα, ότι θα έκανα για σένα οτιδήποτε.
0: Μένα έχω και ένα ουίσκι να πιω, ρε φίλε.
1: Έτσι να μας... το χαρίσουμε αυτό, θες να το χαρίσεις κάπου, Μπάμπη?
0: Όχι, στον εαυτό μου.
1: Α, εντάξει, εγώ να το χαρίσω.
0: Εσύ χαρίζω το που θες, εγώ δεν χαρίζω πλέον πουθενά τίποτα.
2: Δηλώσεις.
0: Ακριβώς. Τώρα, επειδή πιάσαμε γενικότερα για τα γεγονότα, και αύριο γιορτή ενός δικό σου καλλιτέχνη που ξεκινήσετε μαζί πάνω κάτω, ο Αντώνης Ρέμος. Αύριο όλη η Θεσσαλονίκη γιορτάζει, παρόλο που γίνανε και οι διαμαρτυρίες για το μνημείο του μεγάλου Αλεξάνδρου, κάποιοι αντίδρασαν.
1: Αυτό πάλι δεν το έχω καταλάβει, ρε παιδιά, για αυτές τις διαμαρτυρίες για το άγαλμα.
2: Το λέγαμε πριν. Ναι.
1: Είναι ένα τοπονύμιο, όχι τοπονύμιο, όπως λέγεται, τοπόσιμο, έτσι. Είναι ένα τοπόσιμο που φυσικά και έχει μεγάλη σημασία για την ιστορία, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, για την ιστορία ολόκληρη της Ελλάδας. Εγώ θα σας πω ότι οι πυραμίδες στην Αίγυπτο έχουν προσφερθεί, μάλλον έχουν ψάξει οι κυβερνήσεις της Αιγύπτου να έρθουν αστέρες του Χόλιγουτ και να κάνουν σοου στις πυραμίδες της Αιγύπτου για να προβληθεί η χώρα και το συγκεκριμένο μνημείο. Και σε εμάς αυτό που θα κάνει ο Αντώνης αύριο, νομίζω ότι είναι η καλύτερη προβολή που θα μπορούσε να έχει και η πόλη και το πόσιμο το συγκεκριμένο. Και μάλιστα μπορεί να αναφερθεί, δεν ξέρω αν θα το κάνει βέβαια, αλλά μπορεί να αναφερθεί να κάνει και κάποιες αναφορές στην ιστορία και να είναι ακόμα περισσότερη και μεγαλύτερη και πιο σωστά τοποθετημένη η προσφορά του.
3: Πάντως τον άνθρωπο το φάγανε. Ο Ροναλντίνιο δεν θα έρθει τελικά. Ανακοινώθηκε επίσημο ότι δεν θα έρθει ο Ροναλντίνιο. Κάτι λένε για κακοκαιρία από αύριο το βράδυ. Κάτσε, θα δούμε.
1: Παιδιά, ο κόσμος για τον Αντώνη θα πήγαινε και για τον Αντώνη θα πάει. Τώρα δεν νομίζω θα πήγαινε κάποιος όν και καλά για τον Ροναλντίνιο.
0: Μόνο Χρήστος θα πήγαινε για τον Ροναλντίνιο.
1: Ο Αντώνης είναι μεγάλο κεφάλαιο
0: στη δισκογραφία.
1: Στη δισκογραφία και στην ελληνική μουσική σκηνή.
2: Ακριβώς.
1: Και είναι ο καλύτερος που θα μπορούσε να διαφημίσει και την Θεσσαλονίκη μας έτσι όπως θα το κάνει αυτός και ξέρει πώς θα το κάνει.
0: Είναι σημαντικό και αυτό. Φάνε και πάρα πολλοί φίλοι οι Έλληνες τραγουδιστές μαζί του. Έχουμε μάθει και κάποια ονόματα που θα είναι Χρήστο.
3: Θα είναι η Μαντό που πρώτο ξεκίνησε
0: να αναδύσει.
3: Τι λες καλέ.
0: Ναι, θα είναι.
3: Τι
0: πάλι πληροφορίες από μένα τις πήρες.
1: Η Άννα.
3: Κοίτα λίγο. Επίσημα στο πρόγραμμα Από Έλληνες θα είναι η Μαντώ, η Κέτη Γαρμπή, ο Κώστας Χατζής, ο Μάνος Πυροβολάκης, η Δέσποινα Βανδύ, δεν ξέρω αν ξεχνάω κάποιον, από Έλληνες. Θα είναι φυσικά και μεγάλη ξένοι παγκόσμιας τεκνοβολίας καλλιτέχνες, οι οποίοι ήταν το παλαιότερο γενιόν, ίσως για τους νεότερους να μην λένε τόσα πολλά, αλλά για την ηλικία, για όσους ακούγαν μουσική και 80, 90, 2000, νομίζω είναι πολύ σημαντικοί αυτοί που θα έρθουν.
0: Snap, Mr. President.
3: Ξέρεις, τα ονόματα μπορεί να μην λένε τίποτα, αλλά τα τραγούδια
0: που θα ακούσουν. Snap δεν λένε τίποτα.
3: Ναι, να σου πω κάτι. Μπορεί ένα παιδί να πει Gypsy Kings να μην του ξέρει, αλλά αν πει ο Βολάρε, θα το ξέρει σίγουρα σαν τραγούδι. Άρα λοιπόν, ναι, θα μιλήσουν τα τραγούδια αύριο. Ευχόμαστε να είναι μια πολύ ωραία βραδιά. Δεν ξέρω ποιοι επώνυμοι θα είναι στο κοινό μέσα, γιατί ακούγεται ότι πολλοί φίλοι του Αντώνη Ρέμου θα είναι επώνυμοι εκεί. Δεν θα τραγουδήσουν βέβαια, δεν έχουν στη σκηνή.
0: Αυτό είπα, αυτό.
3: Έχει ακουστεί το όνομα που είπες, έχουν ακουστεί Φέρις, Θέλω να Τάσα, πολλά πολλά θα δούμε.
0: Απλά έμαθα πολλά και θα είναι μόνο 50 θέσεις VIP.
1: Εγώ δεν νομίζω να υπάρχει επώνυμος τραγουδιστής αύριο το βράδυ εκεί μπροστά στον Αντώνη και να μην το σηκώσει ο Αντώνης πάνω για να τραγουδήσει. Αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση να την γλιτώσει ούτε ο Φέρις, ας πούμε, ούτε η Βύσης, το λέω εγώ. Δεν υπάρχει
0: αυτό
1: περίπτωση.
0: Ήθελα να πω.
3: Καλά, άμα είναι εκεί μπορεί να αλλάξει όλη βραδιά, ναι. Αλλά ναι, θα το δούμε αύριο.
0: Και μέρος της εκδήλωσης αύριο θα είναι και για την τιμή του Γιώργου Μαζωνάκη. Το ανέφερε ο Αντώνης. Θα τιμήσουμε και θα αποχαιρετήσουμε και τον Γιώργο Μαζωνάκη στην αυριανή
3: και
0: βραδιά.
3: Να δώσω και ένα ακόμη στοιχείο το οποίο έχει ψηλοδιαρρεύσει, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι το δίνουμε αποκλειστικά εδώ, αλλά το δίνουμε πιο συντεταγμένα έτσι. Θα ακούσουμε ξανά τη Μαρινέλα. Θα ακούσουμε πιθανότητα Σωτηρία Μπέλου. Αντώνη Βαρδί,
0: από περιμένετε, από
3: περιμένουμε εκπλήξεις γιατί η AI μπορεί να κάνει και θαύματα όταν χρειάζεται να κάνει και αύριο να είναι μια ιδιαίτερα μαγική βραδιά γιατί σίγουρα η Μαρινέλα που είναι από τις μεγαλύτερες απώλειες του τελευταίου χρονικού έτσι, διαστήματος. Ο Αντώνης είναι αυτός που θα ήθελε πιο πολύ να είναι εδώ, να είναι μαζί του, Θεσσαλονικιά. Και έλεγες κάτι τον Άρη, έλεγες πριν. Οπότε μπορεί να μην είναι, αλλά θα την νιώσουμε και θα μας νιώσει και αυτή και όλοι οι άλλοι εκεί που είναι.
1: Νομίζω και ο Αντώνης Αριανάκη είναι, νομίζω. Όχι, φίλοι του. Πρόσεξε, οι φίλοι του είναι Αριανάκη. Αυτό είναι Ηρακλή.
3: Μα γι' αυτό δεν θα έρθει ο Ροναλντίνο. Νόμιζα να έρθει στον Άρη, αλλά τελικά έμαθα ότι ήταν στο Ηρακλή πρόεδρο ο Αντώνης και δεν έρθει. Πλάκα κάνουμε.
1: Εγώ πάντως έχω μια φίλη την Ελένη που μας ακούει τώρα στο Παλιούρι και λέει ότι στην επόμενη τριετία θα πάρει ο Άρης πρωτάθλημα.
0: Ναι, θα αργόμαστε και στα θελήτη. Εσύ τι ομάδα είσαι, κύριε Αργέλη.
1: Και συμφωνεί και η Σοφία. Σοφία μου, συμφωνεί και εσύ έτσι, δεν είναι, μας ακούει και η Σοφία. Κοίταξε. Κι εγώ Άρης είμαι έτσι, τι να κάνουμε τώρα. Είμαι Άρης. Και σου λέω Μπάμπη γίνει Άρης για να γουστάρεις άμα θέλεις.
0: Δεν ασχολούμαι με το σπορ. Εθνική Ελλάδος είμαι εγώ. Δεν το έχω αυτό.
1: Εντάξει και εγώ είμαι ελληνική ομάδα οποιαδήποτε και αν είναι όπου και αν παίζει στο εξωτερικό. Κι εγώ Εθνική Ελλάδος είμαι αλλά... Όταν στενεύουν τα περιθώρια είμαι Άρης. Τι να κάνουμε.
0: Σωστό.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος.
0: Γενικότερα Κωνσταντίνος Κανακρής πώς λειτουργεί η κίνηση στη ζωή του, πώς είναι τα πράγματα.
1: Είναι περίπου μια διετία, τριετία που δεν ξέρω για ποιο λόγο χτύπησε ένα καμπανάκι και άλλαξα λίγο τη φιλοσοφία μου.
0: Που σημαίνει.
1: Που σημαίνει ότι πρέπει να ζούμε τη στιγμή, πρέπει να μην κυνηγάμε το ακατόρθωτο, να θέτουμε πολύ πολύ μικρούς στόχους άμεσους, ημερήσιους για να αισθανόμαστε πιο πολύ ευτυχισμένοι όταν τους πετυχαίνουμε άμεσα και γρήγορα.
0: Που σημαίνει την επόμενη διετία μας ξαναφωνάξουμε εδώ ποιος είναι ο στόχος, τι θα ήθελε να έχει αποκομίσει ο φίλος Κώστας.
1: Λίγο περισσότερη αγάπη από τον κόσμο, λίγο περισσότερη ευτυχία για τον εαυτό μου, περισσότερους όμορφους ανθρώπους δίπλα μου που να μ' αγαπάνε, αν και έχω και ξέρω ότι μ' αγαπάνε. Νομίζω ότι όλα εκεί θα καταλήξουν κάποια στιγμή για όλους μας. Είτε είσαι μεγάλος καλλιτέχνης επώνυμος, είτε είσαι μικρότερος, λίγο πιο άσημος, είτε ξεκινάς τώρα. Η μεγαλύτερη ανταμοιβή είναι η πραγματική αγάπη από τους δίπλα σου.
0: Απλά να είναι πραγματική.
1: Εννοείται.
0: Και η αγάπη και οι άνθρωποι δίπλα σου.
1: Δεν την εισπράττεις αν δεν είναι πραγματική. Δεν την νιώθεις, δεν την καταλαβαίνεις. Την προσπερνάς. Την προσπερνάς και εσύ.
0: Είναι σαν ένα πυροτέχνημα, ρε παιδί μου. Πέταξε και έφυγε.
1: Ίσως και εγώ και αυτόν άλλαξα φιλοσοφία, γιατί μάλλον συνάντησα έτσι εδώ και 2 χρόνια περίπου πιο ουσιαστική αγάπη δίπλα μου.
0: Σημαντικό αυτό. Και ευχόμαστε να το βρούμε όλοι αυτό. γιατί όλοι πονάμε και μας πονάει όλο αυτό που λες.
1: Να πω ότι εκεί στο Άργος, εκεί στην Καστοριά, εισέπραξα πάρα πολύ αγάπη, πραγματικά πολύ αγάπη. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Η επαρχία αγκαλιάζει πιο πολύ τελικά, λένε, από τα μεγάλα αστικά κέντρα.
1: Και έχω δουλέψει πάρα πολύ στην περιοχή, και στην Κοζάνη έχω δουλέψει πάρα πολύ και έχω πολλούς φίλους και στην Καστοριά. Και γενικά νομίζω ότι ο κόσμος στην επαρχία είναι λίγο πιο αληθινός.
0: Μήπως θα φύγουμε ξανά να πάμε στα σπίτια μας εκεί στην πατρίδα μας, μετακομίσουμε στην Καστοριά ξανά.
1: Εντάξει, εσύ είσαι και εκεί, αφού σε βλέπει ο κόσμος, αγαπάει.
0: Πλέον πηγαίνω μια φορά το χρόνο όταν έχουμε τα ρακουτσάρια περιβόητα εκεί. Όλο το χρόνο εκεί.
1: Ελσά, να σου πω τι παθαίνω όταν πηγαίνω στην Καστοριά. Περπατάω έτσι εκεί δίπλα στη λίμνη και με σταματάνε και μου λένε: Εσύ δεν είσαι ο φίλος του Μπατσάρα. Δηλαδή, αντί να μου λένε, εσύ δεν είσαι ο Καράγκελης, εσύ δεν είσαι ο φίλος του Μπατσάρα. Ορίστε.
0: Εντάξει, φίλε.
1: Ορίστε, τι παθαίνω.
0: 30 χρόνια φούρναρη στην πόλη μου, δηλαδή.
1: Είναι... Αυτό έτσι θα λέγεται μετά από 4 χρόνια που θα κάνω το αφιέρωμα, να ξέρεις. Εσύ θα το παρουσιάσεις. Κωνσταντίνος Καραγγέλης, 40 χρόνια φούρναρης.
0: Μπράβο, ωραίος. Θα τα κάνουμε μαζί, έχουμε κοινή πορεία. Στα ίδια χρόνια είμαστε.
1: 40 χρόνια θα συμπληρώσω σε 4 χρόνια από τώρα.
0: Σωστός. Εγώ ξεκίνησα το 92 τα επαγγελματικά μου. 92-2026, πόσα χρόνια είναι, κυρία Άλυσα, κατά την αριθμητική. 92-2026.
1: Ωραία, έχουμε 2 χρόνια διαφορά, 1,5 χρόνο διαφορά, μια χαρά.
0: Εντάξει, καλά είμαστε.
3: Είσαι βάζω... 34 χρονών, ξεκίνησες από τα 30 σου, να κάτσε να κάτσε.
0: Δεν βάζω τα πειρατικά χρόνια, βάζω τα επαγγελματικά του 92, γιατί από το 90, από τα 13 ήμασταν, 13-14 χρονών ξεκινήσαμε όλα αυτά,
1: κοίταξε,
0: τα βάζω.
1: Έλσα, να σε πληροφορήσω μόνο ότι τα πρώτα 7-8 χρόνια, ας πούμε, πριν γίνει ευρέως γνωστός ο Μπάμπης, πάντα περιστοιχίζονταν από ωραίες γυναίκες.
0: Ήταν τότε πιο...
1: Ήταν πιο ευαίσθητος τότε, στα μικρά του χρόνια ήταν πιο ευαίσθητος, ναι, και πολλές φορές...
0: Παραμένω ίδιος, μην νομίζεις.
1: Να σου πω ότι ένα προηγούμενο μου τραγούδι, αυτός μου το παρήγγειλε, μου λέει θέλω αυτό το τραγούδι να το κάνεις διασκευή και να το λες για μένα.
2: Κάνεις και τέτοια, δεν τα μαθαίνουμε, Πάπη κοκκίνησες.
1: Λέει θέλω να το κάνεις διασκευή, γιατί λέει να ξέρεις ότι έχω κλάψει για πολλές γυναίκες στη ζωή μου.
2: Ψυχούλια.
0: Αρχίζω να βρίζω τώρα και δεν θέλω. Είμαστε και δημοσίως.
2: Όχι, ας πιάσουμε το γλυκό σου χαρακτήρα. Να κρατήσουμε αυτό.
0: Άστο. Δεν βγάζει.
2: Εσύ είναι η αλήθεια, Μπάμπη, ότι ένας άνθρωπος γίνεται πιο σκληρός συναισθηματικά όταν έχει πληγωθεί πολύ. Δεν ισχύει αυτό?
0: Όταν υπάρχουν αγάρες στις γυναίκες, έτσι πληγώνεται ένας άνθρωπος.
2: Γενικά. Και για τις γυναίκες ισχύει αυτό και όχι μόνο στις.
1: Ή γίνεται πιο ανέστητος μετά.
2: Ναι.
1: Και δεν καταλαβαίνει τίποτα πλέον.
0: Λεβέντη μου, η παροιμία λέει: Ο λύκος.
1: Και αναγέρασε.
0: Όχι. Ο λύκος τριγαλάζει, χούλια δεν αλλάζει. Αυτό. Να κλείσουμε, Κώστα μου, με το τραγούδι που θες να μας πεις και να μοιραστείς λίγο για τον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί πήγαμε και στα 45 λεπτά μετά τις 9. Να αποδεσμεύσουμε και τον κύριο Καραγγέλη. Για να κλείσουμε έτσι.
1: Δούλευα, ήταν το 96 το χειμώνα και δούλευα στη Βέρεια. Πριν από περίπου 2-3 εβδομάδες είχε κυκλοφορήσει ο δίσκος «Το παιδί της νύχτας» του Γιώργου και είχε ένα τραγούδι μέσα πολύ ιδιαίτερο, «Χιτζάζ», ο λαϊκός του δρόμος, και το έλεγε, το τραγούδισε η πρώτη γυναίκα τότε του μαγαζιού και μου άρεσε πάρα πολύ. Λέω «Τι τραγούδι, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό». Μου λένε «Το Μαζουνάκη». Λέω «Δεν το πιστεύω», λέω, «αυτό το είπε ο Μαζουνάκης». Το τραγούδι λέει: Φεύγω για μένα να νιώσω καλά, έχω να κάνω ακόμα πολλά. Φεύγω για μένα γιατί δεν μπορώ.

ακόμα πολλά. Φεύγω για μένα γιατί δεν μπορώ να σ' αγαπώ. Κρατάς νύχτες και όνειρα μόνο για σένα. Ρίχνεις τα λάθη σου όλα σε μένα.

0: να σ' αγαπώ.
1: Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.
2: Ξέρετε, σκεφτόμουν χθες, αν λέγανε στο Μαζονάκι, αν τον έχουν ρωτήσει ποτέ, δεν ξέρω, μπορεί να έχει γίνει και να μην απλά να το έχω δει εγώ, να είχε ένα τραγούδι σημαία του. Δεν ξέρω ποιο θα διάλεγε, αλλά ίσως εμένα μου έρχεται «Ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου».
0: Εγώ θα έλεγα «Το παιδί της νύχτας».
1: Αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που είναι για εμάς τους που δουλεύουμε νύχτα.
0: Ήταν από τα αγαπημένα αυτό «Το παιδί της νύχτας».
1: Ναι, ναι, και θέλω να το βάλω τώρα γιατί να ακούσω... Είναι για εμάς τους που δουλεύουμε νύχτα 30 χρόνια.
0: Για τα παιδιά της νύχτας.
1: Αφιερωμένο σε μένα και στον Καραγγέλη που είμαστε τα παιδιά της νύχτας και σε όσους μας ακούμπουν τα παιδιά της νύχτας, αλλά εσύ δεν είσαι της νύχτας. Εμείς οι νυχτόφοι, να το πω απλά και λαϊκά, κλείνουμε έτσι το πρόγραμμα. Και εγώ όταν παίζω μουσική, Κώστα, με αυτό κλείνω.
0: Ναι.
1: Όταν λέω το αφεντικό κλείσε, ειλικρινά σου το λέω. Πάντα το βάζω στο πρόγραμμά μου, με αυτό κλείνω. Και να σας πω κιόλας ότι την Τρίτη στο κύριο Σιαμίβη, στο Μομέντι, στο πεζόδρομο της Καλαμαριάς, από τις 8 η ώρα, έχω βγάλει την αφίσα, αλλά δεν την κοινοποίησα ακόμα. Έχω ειδικό αφιέρωμα την Τρίτη το βράδυ στην Καλαμαριά για Γιώργο Μαζονάκη.
0: Αν είμαι εδώ Τρίτη βράδυ, θέλω να έρθω στον Πατριάρχη στο Σιαμίδη.
1: Άρα
0: Γιάννη Πατριάρχη.
1: Έχω στείλει την αφίσα, έχουμε αφιέρωμα στον Γιώργο Μαζονάκη την Τρίτη στις 8 η ώρα στο πεζόδρομο Καλαμαριάς. 8 με 12 είμαστε ανοιχτά το βράδυ και θα παίξω μόνο μαζό. Πάμε να ακούσουμε έτσι και να αποχαιρετήσουμε και τον Κωνσταντίνο Καραγγέλη με την ιδιαίτερη χαρά και τιμή που μας έκανε εδώ στο στούντιο του Flash.
0: Να είστε και... καλά παιδιά, είστε τα γούρια μου, να έχετε υγεία όλοι και όλοι εσείς που μας ακούτε και όλα τα θέλω που έχετε στο μυαλό σας, όλα τα θέλω της γης, να ξέρετε ότι μπορούν να γίνουν δικά σας.
1: Έτσι.
3: Πολύ ωραίο κλείσιμο.
1: Κλείνουμε με Μαζονάκη την κουβέντα με τον Κωνσταντίνο Καραγγέλη και ερχόμαστε για τα λίγα νέα κουσκούς που έχουν μείνει για να κλείσουμε και την σημερινή εκπομπή που είναι σήμερα πρεμιέρα, αλλά δεν την νιώθω πρεμιέρα γιατί είπαμε τους λόγους. Πάμε και ερχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, Flash 99,4, Κωνσταντίνος Καραγγέλης στη παρέα μας, στη πρεμιέρα που είπαμε δεν νιώθουμε πρεμιέρα για σήμερα, για πολλούς και διάφορους λόγους. Παρ' όλα αυτά εμείς είμαστε εδώ, είμαστε στα 54 λεπτά μετά τις 9. Τελειώνει και η πρώτη εκπομπή, Έλεσσα, που δεν πήραμε χαμπάρι.
1: Δεν είχαμε,
0: είχαμε καλή παρέα, Κωνσταντίνος Καραγγέλης.
1: Πάνω απ' όλα, ό,τι και να κάνεις, παρέμετρα.
0: Όταν έχεις Κωνσταντίνο Καραγγέλη πάντα στην παρέα.
1: Βέβαια, λείπει κάποιος από την παρέα. Η Ιωάννα μας.
0: Η Ιωάννα είναι σε γάμο. Είπαμε την, είπαμε την άλλη Παρασκευή, αλλά ξέραμε ότι ήταν πρεμιέρα.
1: Εντάξει, δεν πειράζει. Την άλλη Παρασκευή, όλοι εδώ.
0: Αυτό είναι το σημαντικό. Και Χρήστο Γιασκουλίδη έχουμε στην παρέα. Χρήστο, τι έχουμε να πούμε έτσι για το φινάλι της εκπομπής? Έχουμε λίγο να πούμε λίγο τα νέα της πόλης, της επικαιρότητας. Δεν τα είπαμε όλα, οι Έλληνες σε ματιάξανε.
1: Ναι.
2: Έχει πολλά πολλά πράγματα αυτή η πόλη αυτές τις μέρες.
1: Είναι και η έκθεση.
2: Είναι και η έκθεση. Είναι...
0: Πώς την είδαμε την έκθεση, έτσι να πούμε λίγο και στον κόσμο τι έχει γίνει.
2: Όχι, πες μας εσύ. Γιατί εγώ σου λέγα.
1: Πες μας εσύ, Μπάπη, που είδε και πολλοί κόσμος εκεί.
0: Δεν μπορώ να τα λέω όλα εγώ. Τι σας έχω σε εσά.
1: Εγώ δεν πήγα στην έκθεση λόγω υποχρεώσεων.
0: Ναι.
1: Για πες μου εσύ.
0: Ξεκινάει ο Γιασκουλίδης που είναι όλη μέρα.
2: Κοίτα, εγώ το λέω, δεν ντρέπομαι να πω. Μου φάνηκε. Όχι τόσο εντυπωσιακή όσο άλλες χρονιές φέτος. Δηλαδή πολλά περίπτερα υπουργεία, φορείς, όλο αυτό το κομμάτι. Και εκεί που πραγματικά έτσι κάναμε το πιο καλό χαβαλέ που πήγαμε να δούμε και να πούμε είμαστε στην έκθεση, είναι εκεί που είναι οι μικροπολιτές, τα περίπτερα που πουλάνε, τα τζίτζιρι μίτζιρι από φαγητά, ξηρούς καρπούς, παγωτά. Άστε Μπάμπη, χθες μας τάραξες που ήμασταν εκεί μετά. Το προσφέραν πράγματα και μας τα πάσανε εμάς συνέχεια και τελικά φύγαμε άστα να πάνε. Ναι, έχει διάφορα πράγματα, αξίζει κάποιος να πάει. Απλά δεν είναι το εντυπωσιακό. Ξέρεις, παλιά ήταν τελείως διαφορετικές οι μνήμες με το κομμάτι της.
1: Πιστεύεις ότι υπήρχαν πολλές περισσότερες εταιρείες παλιά, περισσότερα μαγαζιά. Κατάλαβες, επιχειρήσεις τέτοια που συμμετείχανε, γιατί τώρα υπάρχει και ένα μεγάλο κόστος, νομίζω, τώρα να συμμετέχεις και στην έκθεση.
2: Όχι μόνο αυτό, υπάρχει και το κόστος του εισιτηρίου που είναι αυξημένο
1: φέτος.
2: Πώς
1: είναι το εισιτήριο?
2: Αν το κόψεις εκεί είναι 12, αν το κόψεις από το ίντερνετ είναι 9 ευρώ.
1: Που... Okay.
2: Ναι, είναι λίγο.
1: Δηλαδή, μιλάμε για μια τετραμελή οικογένεια, είναι ένα σοβαρό ποσό, γιατί μέσα θα κάτι θα πάρουν, κάτι θα κάνουν, επομένως είναι λίγο δύσκολα.
2: Αλλά η έκθεση είναι έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι ένας θεσμός για την πόλη.
1: Ναι.
0: Ποια βραδιά από τα music event έτσι ξεχώρισες, Χρήστο?
2: Μέχρι στιγμή. Κοίτα, καταρχήν με εντυπωσίασε γιατί ίσως τον περισσότερο κόσμο τον είχαν ο Μαραβέγιας με το Μουζουράκι, που δεν τους είχαν το περισσότερο κόσμο από όλες τις εκδηλώσεις. Ναι, από εκεί και πέρα τι να σου πω, είχε ωραίες εκδηλώσεις. Δηλαδή και χθες η Λεωνόρη Ζουγανέλη ήταν πολύ καλή. Τώρα είναι ο Ακύλας πάνω στη σκηνή αυτή την ώρα που μιλάμε. Ναι, αλλά εμείς είμαστε εδώ, δουλεύουμε. Τι να κάνουμε, έπρεπε.
0: Έτσι, αλλά την Κυριακή θα είμαστε εκεί με δύο χέρια.
2: Έλα, Κυριακή, κυρία Ελληνίδου, εντάξει.
0: Αγαπημένοι μας τώρα.
1: Σοβάρεψε, άλλαξε και η φωνή, μπατσάρα.
0: Οι έρωτες και αγάπης και αδυναμίες δεν κρύβονται στη ζωή. Και αυτό με την έκθεση, δηλαδή όλα κύλησαν ωραία. Όλοι πάθαν λίγο μια πλάκα, γιατί περιμέναν στο περίπτερο 13 Κώστα που να έρθει αύριο ή μεθαύριο στην έκθεση, θα κάνουμε μια ξανάγηση, κύριε Καραγγέλη. Με την Ιαπωνία λίγο δυσαρεστήθηκε ο κόσμος, γιατί περίμενε να δει πράγματα σαν τη μόνη χώρα.
2: Περιμένουμε τεχνολογία από την Ιαπωνία, περιμένουμε να δούμε, ξέρω εγώ,
0: σούσι, τάπλετ, πράγματα. Έχει σούσι όμως, δεν τρώγε ο κόσμος.
2: Και έχει φαγητό και αυτοκίνητα, ναι, δεν το...
0: Εντάξει, okay. Ήταν λίγο έτσι κάπως περίεργα τα πράγματα, αλλά okay. Κάθε χρόνο θα αναβαθμιστεί και η έκθεση, άλλαξε και η διοίκηση. Είναι πολλά, ρε παιδί μου, που έχουν αλλάξει.
1: Ας ελπίσουμε να.
0: Για τα τηλεοπτικά δρόμενα ήθελα λίγο να μάθω λίγο δύο πράγματα που εκεί γίνονται. Πράγματα πάει η ψυχαγωγία, θα μας πετάξουν όλους απ' έξω στο τέλος.
2: Άστο το τηλεοπτικό.
0: Επειδή έρχονται εκλογές, δεν ξέρω γιατί τι γίνεται.
2: Θα τα πούμε άλλη στιγμή.
0: Την άλλη Παρασκευή θα σας δώσουμε πολύ ρεπορτάζ τηλεοπτικό για ενημέρωση για ψυχαγωγία.
2: Και έχουμε και δύο πρεμιέρες σήμερα στην πόλη μας.
0: Τα είπαμε αυτά στην αρχή, θα ξαναπούμε και στο τελείωμα. Όποιοι θέλετε, δίπλα μας ακριβώς, γιατί είμαστε δίπλα από την πύλη αξιού. Κύριε Καραγγέλη, ξεκινάει ο φίλος ο Νίκος Βέρτης. Την πρεμιέρα μετά από 4 χρόνια απουσίας της Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει.
2: Με τη Λίλα.
0: Μπράβο. Και νομίζω ότι θα γίνει χαμός τώρα εδώ. Ήδη θα έρχεται κόσμο να βγούμε στα παράθυρα.
1: Εγώ είναι αλήθεια, την ώρα που έφτασα δεν βρήκα πάρκινγκ.
0: Κάτσε, κέρδισε 8. Άμα βρει τώρα, θα βρει.
1: Ναι.
0: Θα γίνεται τίποτα. Και φυσικά και ο μεγάλος έρωτος, αλλά τι θα σε κάνουμε, για Σκουλίδη παντρεύτηκε και η Καλυμάνη, η Ιουλία ξεκινάει. Προτίμησε να πάρει το τουρατζί, δεν για σένα. Θα τη το πω και από κοντά που θα πάμε για συνέντευξη τύπου. Αλλά δεν πειράζει, ρε παιδί μου. Κανείς δεν πήρε αυτό.
1: Συγγνώμη,
0: που ήθελε.
1: Συγγνώμη, λέει, από ό,τι κατάλαβα, η δικιά σου αγαπημένη ήταν. Ναι, δεν είπε μπάμπη, κάτι ο Χρήστος.
0: Φίλη είναι, άλλο φίλε, άλλο έρωτας.
1: Εσύ πριν έκανε εδώ.
0: Ο Χρήστος είχε αδυναμία την Ιουλία, αλλά την πήρε του Ρατζήρη. Τι να κάνουμε. Όλα καλά, όλα
2: ωραία. Τα λεφτά, γιατί ήμουν καλεσμένο και στο γάμο και σε τέτοια και ο Μπάμπη δεν ήταν εκεί.
1: Δεν ήταν και ζήλεψε
2: τώρα. Δεν τα έχουμε όλοι όλα.
0: Γιατί λες ψέματα ότι είσαι καλεσμένο τώρα, να σε κάνω ρεζίλη στον αέρα, θες. Πάντα θα θες να με τσατίζει πριν το φινάρι τη εκπομπή. Λοιπόν, θα πάω εγώ, θα πω τώρα η ερώτηση, θα πάω τώρα στην Καλυμάνη και θα πω. Γιατί δεν προτιμήσετε τον κύριο Κεσκούλη. Αμαύρε, να μα έφαγε.
1: Τι να κάνω, ξεματιάξτε με λίγο.
0: Ο κύριο Καραγκέλη ξεματιάζει καλά. Πάνε από κοντά, Κώστα.
1: Όποιο μα ακούει και ξέρει να ξεματιάζει,
0: λοιπόν,
1: παρακαλώ.
0: Ανακοινώνουμε στον κόσμο γιατί κλείνουμε φινάλε και είμαστε στα 59 λεπτά. Είμαστε την άλλη Παρασκευή, θέλοντο και επιτρέποντο, Θεού θέλοντο και επιτρέποντο. Θα είμαστε εδώ στο Flash και είναι αυτό που είπα και στην αρχή. Είπαμε ότι φανέβηκε η συνέντευξη του κυρίου Καραγκέλη, όσοι δεν προλάβατε να την ακούσετε, γιατί μας τίμησε στην πρεμιέρα της εκπομπής. Την άλλη Παρασκευή Θεού θέλοντος και επιτρέποντος, εδώ θα γίνει Big Brother το στούντιο του Flash. Θα μας βλέπετε και θα μας ακούτε ταυτοχρόνως από όλες τις πλατφόρμες των social και φυσικά από το YouTube. Και την παράλληλη Παρασκευή θα έρθει η Δώρα Αρχοντάκη με τον Καραγκέλη ζωντανά μαζί με όργανα, γιατί δεν τον δείξαμε. Μαζί με όργανα, το κάνουμε λίγο μπουζούκια.
3: Στου μπατσάρα τη χαρά.
0: Μπράβο, οκ. Τα λέει ο κύριος Καραγκέλης όλα αυτά. Άρα λοιπόν, συντονιστείτε στο Flash 99,4 μέσα από το e-radio, μας βλέπετε, μας ακούτε. Τώρα θα μας και θα μας βλέπετε. YouTube λοιπόν, Flash 99,4, TikTok, Instagram, Facebook. Άρα λοιπόν, ραντεβού την άλλη Παρασκευή στις 8 η ώρα. Νταν, θα είμαστε εδώ. Θέλετε να πείτε κάτι για φινάλε, για κλείσιμο?
1: Καλό βράδυ, καλά να περάσουν αύριο όσοι πάνε στον Αντώνη.
0: Ευχαριστούμε. Δεν θα πείσαι εσύ πάλι, βέβαια.
1: Ναι, δεν ξέρω, να πω την αλήθεια.
0: Θα την κάνω λίγο, κύριε Καραγκέλη, κοινωνική στα δρόμενά μας. Είναι αντιλεργική, η αλλεργία της πιάνει.
1: Δουλεύω αύριο, Μπάμπη, πρωί-πρωί.
0: Εσύ παραλίγο, μην δουλεύεις τόσο πολύ. Δεν θέλω τόσο πρίκα. Εντάξει, σε θέλω και έτσι, μην δουλεύεις τόσο. Λοιπόν, για σκουλίδα, έχεις να πεις κάτι?
2: Ετοιμάστε κανένα μπλουζάκι, κανένα ζακετάκι καλού κακού, γιατί χαλάει ο καιρός, ναι, από την Κυριακή. Θα πέσει και η θερμοκρασία.
1: Οπότε. Όλα τα ευχάριστα μας λέει. Συγγνώμη, αλλά μας προειδοποιεί.
2: Ναι, κλείστε. Δηλαδή, όλοι λέγαμε, σκάσαμε, δρώσαμε, λίγο να δροσίσει, λίγο να δροσίσει. Και όταν δροσίσει, θέλετε το αντίθετο.
1: Όχι, επειδή μου, αλλά να το κάνει στη σωστή ώρα. Γενικά, τώρα μην χαλάσει το τέτοιο.
0: Σε όποιο γεγονό παίρνω το διασκουλίδι. Όχι, άλλο θέλω να πω. Σε όποιο γεγονό παίρνω ή όπου αναφέρεσαι, κάτι γίνεται. Δηλαδή, ακατεμιά και τη συναυλία του Ρέμου. Δεν σα αντέχω άλλο. Κλείνω, το είπε και θα γύρει.
1: Και στις Λιόλου τη συναυλία δεν έγινε, έριξε πάρα πολύ βροχή. Μην μου πεις ότι πάλι ήταν αλήθεια.
2: Ήμουν εκτός Θεσσαλονίκης.
0: Θα το κάνω κονέ
1: με. Τζάμπα τον κατηγορείς.
0: Όχι, καλά λέω, θα το κάνω κονέ με τους αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας για να ποτίζουν τα χωράφια. Να είστε καλά, ευχαριστούμε, σας αγαπάμε.
1: Καλό βράδυ σε όλους, καλά να περάσετε.
0: Ραντεβού την άλλη Παρασκευή και μην ξεχνάτε, ενημέρωση το πρωί στο Flash, 99,4 πολλές εκπομπές και μουσικές εκπομπές τα απογεύματα εδώ. Και όλα τα θέματα της γης, ο Καραγκέλης. Άλλο τα θέλω της γης, να μπείτε στο YouTube να προωθήσουμε το τραγούδι. Εντάξει, οκ. Ξέρεις το Άιρις μου, Φιλάκια, καλό βράδυ σε όλους. Κλείνουμε με Μαζό, ελαφρύ το χώμα του Γιώργου που αγαπήσαμε και αγαπάμε. Κλείνουμε με ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια του Μαζονάκη, Ώρες Μικρές. Καλό βράδυ σε όλους και ραντεβού την άλλη Παρασκευή.

0: Bambi News, τώρα και ραδιοφωνικά.
1: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
1: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
0: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
1: Συντονιστείτε.
2: B&S. Για γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις, συναυλίες, πάρτις, παιδικά πάρτις, ήχος και φως. Συνεργασία με μεγάλο αριθμό DJs για κάθε είδους event. B&S. Αντώνης Σάλος, Μπάμπης Μπατσάρας. Για κάθε εκδήλωση με DJs ή ορχήστρα, κάνετε την διαφορά. Αναλαμβάνει η B&S. Εξασφαλίζεται η επιτυχία. Τηλέφωνα 6946 523 370 και 6982 969 900.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
8: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
9: Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
10: Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
11: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
12: Ομοσπονδιακή θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
7: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
13: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
14: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
15: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.

0: Ραδιοθεραπεία με το Μανώλη Ευστρατιάδη. Κάθε βράδυ στις 10, εκτός Παρασκευής, στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

πάτη για αν είναι κάτι μαγικό. Αν είναι απάτη για αν είναι κάτι

0: Flash 99,4.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
3: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
4: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
3: Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
4: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
3: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Το Bambi News, τώρα και ραδιοφωνικά.
8: Και ραδιοφωνικά.
7: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bambi Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
8: Συντονιστείτε.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Άσε με να προσπαθώ, άσε με να μείνω μόνος, δεν φοβάμαι.

Δεν μπορώ. Δεν θέλω. Πόσο σ' αγαπώ. Οι άλλοι δεν ξέρω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Θυμάσαι μην. Μόνο οι δυο μας ξέρουμε. Εγώ και εσύ μόνο. Θυμάσαι. Είναι η ανάσα μας που έγινε βαριά. Είναι τα μάτια σου

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Freezer. Scooter. Βγαίνω από το σπίτι στο μυαλό μου στόχος. Παραπάνω φράγκα δεν πεθαίνω φτώχος. Κάνουμε κουμάντα, ρώτησε στον δρόμο. Θέλεις να τεστάρεις, έλα με τον κόλο. Τώρα ψήνε μόδα όπως είναι η κόκο. Τώρα μου θα μείνει γιατί δίνω πόνο. Όποιος είναι δίπλα μου είναι άδερφός μου. Όποιος θέλει να φύγει τον πούλο. You know, μαύρες δεν ζουνε με κύλα. Σου σερ

χαλάρωσε, είπα relax. Μαγκα relax. Φορτωμένος πάνω σε ένα τεμάξ. Πάνω στο τεμάξ. Εσύ τα πίνεις, εσύ δεν τα πουλάς. Που τα πουλάς, του μπαγκέτο δεν σε παίρνει με μας.

0: νύχτα.
1: Hey, δεν είστε μάγια στο πουλάτε, είστε fake G's. Έχω κιλά με στο σπίτι, με ψάχνει πολλή. Δεν είστε κάτι μόνο φάπε, είστε wannabe. Έχω μπει παλιό πουτάνα εκεί που δεν θα μπει. Εκεί που δεν μπορεί να μπει, έχω δώσει ποσακή. Σπρώχνω κάθε μέρα μαύρο μαγκ.

0: Flash 99,4.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
2: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
3: Χορηγός επικοινωνίας Flash 99,4.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

πήγες πιο κάτω, την καρδιά να προσπεράσεις. Νόμιζες έτσι θα μπορούσες να ξεχάσεις.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θηροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θηροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θηροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Άντε μετά μπουρδέλα.
1: Σανκού.